Το ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο odiporikostizoi.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται «Η επί του όρους ομιλία». Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν «Μίνι Ευαγγέλιο». Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτε για το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της, απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με Αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένοι από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική διαμαρτυρούμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
4: Συντονίσου.
5: Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη και θα σας πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Την ίδια ώρα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην εξαετία Μητσοτάκη, στην επτάετία Μητσοτάκη, έχει ανέβει τουλάχιστον κατά 55% επάνω.
6: Η Ελλάδα από χώρα αποκλειστικά εισαγωγής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη.
5: Πράγμα που σημαίνει αυτό που σας είπε, ότι εξάγουμε αποθηκευμένη φτηνή ενέργεια από αυτούς οι οποίοι την παράγουν με τη ΣΑΠΕ, αλλά αυτή τη φτηνή ενέργεια που σας την διαφημίζει ο κύριος Παπασταύρου ως μια μεγάλη επιτυχία την οποία εξάγουμε, σημαίνει ότι δεν τη χρησιμοποιείτε εσείς τη φτηνή ενέργεια, αλλά τη χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και οι άλλοι γειτονές μας. Σε εσάς δεν δίνουν ενέργεια φτηνή από τη ΣΑΠΕ, αλλά ακριβή από το φυσικό αέριο, διότι την φτηνή προτιμούν να την εξάγουν για να κονομάν περισσότερο. Και αυτό σας το παρουσιάζει ο Παπασταύρου σαν επιτυχία.
6: Γιατί και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έθεσε τον πύχη ψηλά. Ένα καθαρό, μετρήσιμο, συγκεκριμένο στόχο. Τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% με ορίζοντα διετίας.
5: Και έρχεται τώρα και σας λέει θα μειώσουμε κατά 30% τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος με προϋπόθεση να μας ψηφίσετε.
7: Το σχεδιασμό με ορίζοντα τριετίας εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 2019 Κωνσταντίνε Δαυλέ, η λιανική στο ρεύμα αυξήθηκε στο σύν 55%. Στόχος λοιπόν αυτών των παρεμβάσεων είναι να έρθουν και να σβήσουν αυτή την αύξηση. Να μας πεις το πώς.
5: Εντάξει, εδώ πρόκειται για ένα φραστικό λάθος, συμβαίνουν αυτά. Το κόστος από το 19 μέχρι σήμερα αυξήθηκε κατά 55%.

0: Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά στη σημερινή μας μετάδοση, γιατί αυτός εδώ ο ραδιοσταθμός έχει καθήκον απέναντι σε εσάς, οι οποίοι είστε και τα μοναδικά αφεντικά μας, να σας λέει την αλήθεια, γιατί ξέρει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους, σε ακροατές και ακροάτριες που δεν τρώνε κουτόχορτο. Πάμε όμως να πάρουμε και μια γεύση. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, ζεστή ημέρα του Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Κλέαρχος
1: από το Λεκανοπέδιο, και πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ καλές οι καιρικές συνθήκες. Μάλιστα εδώ βλέπετε δεν επιδρά το Μελτέμι, δεν ασκεί επίδραση ο Βοριάς. Θα επικρατήσει βέβαια ένα βόρειο-ανατολικό ρεύμα στα τρία πόδια της Χαλκιδικής με μέτρια ένταση, στα 4 με 5 μποφόρ. Θα το γυρίσει σε νότιο-ανατολικό άνεμο προς την πλευρά του Θερμαϊκού αργά το απόγευμα. Λίγα συννεφάκια θα σχηματιστούν στη γύρω ορεινή ζώνη αργά το απόγευμα επίσης, με τη θερμοκρασία να καταφέρνει να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 30 με 31 βαθμούς. Έχει δροσίσει αρκετά προς τη Βόρεια Ελλάδα. Και πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν στους χάρτες των βροχοπτώσεων ότι σιγά σιγά οργανώνονται οι χρωματισμοί προς την κεντρική Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν αποχρώσεις του μπλε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένα σύστημα βροχοφόρο, ένα βαρομετρικό χαμηλό, θα φέρει βροχές πρώτα στην κεντρική Ευρώπη. Σιγά σιγά θα μεταφερθούν αυτά τα φαινόμενα προς την κεντρική Μεσόγειο. Είπαμε θα επηρεαστεί η Ιταλία σε πρώτο βαθμό, και από το Σάββατο θα αρχίσει να ασκεί επίδραση. Βλέπετε, οι χρωματισμοί προσεγγίζουν και τη χώρα μας. Θα ασκήσει λοιπόν επίδραση αυτό το πρώτο φθινοπορεινού τύπου κύμα κακοκαιρίας και στην περιοχή μας. Θα ξεκινήσουν οι βροχές μέσα στο Σάββατο, κυρίως προς τα δυτικά.
0: Αρχίζουν οι βροχούλες, οι σαββατιάτικες.

0: 9.43 Interventor Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Όλοι όσοι συντονίζεστε στην ελεύθερη και αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Εκτός όμως από αυτά τα απίθανα που είπε χθες ο Παπασταύρου, είπαμε δωτός. Τώρα μην πιάσουμε τα άλλα, τα περί καφέ του διαδρόμου κλπ. Όλα αυτά τα παραμύθια που σας έχουν ταΐσει εδώ και μήνες, την ίδια ώρα που εσείς κάθε μήνα από αυτούς πληρώνετε όλο και ακριβότερο ρεύμα. Υπάρχει ένας άλλος εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, αγαπημένος φίλος αυτής εδώ της εκπομπής, ο οποίος χθες έδωσε πραγματικό ρεσιτάλ με διάφορα απίθανα πράγματα που είπε και δεν αντιλαμβάνονται δυστυχώς δυστυχέστατα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται στις τηλεοπτικές οθόνες στην ουσία προδίδουν εντός εισαγωγικών τον απέραντο εκνευρισμό μιας κυβερνήσεως η οποία μπαίνει στο φθινόπωρο έχοντας χάσει την μπάλα. Μιας κυβερνήσεως η οποία σιγά σιγά όλο και περισσότερο αρχίζει να προσλαμβάνει χαρακτηριστικά ανάμνησης. Την ίδια ώρα που τα εθνικά μας θέματα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο, εδώ ασφαλώς όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα λεγόμενά μας και ας ελπίσουμε κάποιος να τους φωτίσει για να μην κάνουν το μοιραίο λάθος. Πληροφορούμεθα, βλέποντας τα monitors εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Ελλάδα Sports, βλέποντας λοιπόν τα monitors, σε λίγη ώρα εμφανίζεται άλλος ένας εξοκοινοβουλευτικός, άλλη μία υπουργάρα εμφανίζεται σε πρωινή εκπομπή και μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Τελικά ρε παιδί μου, έχεις και κανέναν υπουργό που να τον έχει ψηφίσει ο κόσμος? Μέχρι τώρα σας μιλάμε για κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, υπουργός ενέργειας, υπουργός δικαιοσύνης, υπουργός εξωτερικών, όλοι δωτοί, όλοι επιλεγμένοι από τον μεγάλο. Φλωρίδαρος λοιπόν, ο οποίος λίγο πολύ εξτόμησε και αυτό το απίθανο, λέει παιδιά, αν δεν μας ψηφίσετε πάμε για πόλεμο. Αν δεν μας ψηφίσετε πάμε για πόλεμο με τους απέναντι.
1: Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμίας, δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Άρα η Ελλάδα να πάει σε κυβερνησία. Μια χώρα με διαρκή εθνικό κίνδυνο και με την Τουρκία βλέπετε τι κάνει το τελευταίο καιρό, να οδηγηθεί σε ακυβερνησία, δηλαδή μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα...
2: Και ξέρουμε πώς το εκμεταλλεύεται η Τουρκία αυτό πάντα, διαχρονικά.
1: Εάν η χώρα έχει κενό κυβερνητικό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν που δεν θα
3: αναλυσικό... Απαντήστε όμως με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί
2: κλείσαμε εδώ,
3: πολύ
2: κλείσαμε
3: χρόνο.
2: Εδώ, ελάτε.
1: Ναι, δείτε λίγο. Επειδή ακριβώς αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν αυτή τη διάσταση, ο καθένας μας νομίζω έχει την ευθύνη να προσφέρει όσο γίνεται.
2: Άρα θα είστε στη μάχη πάλι, αυτό μας λέτε.
1: Αφήστε το, ας μην το πούμε έτσι.
2: Μάλιστα. Αλλά...
0: Δηλαδή αυτός μιλάμε ότι είναι τελείως, ας πούμε, ό,τι να πει κανείς, είναι λίγο. Προσέξτε τώρα, έχει πάρει σβάρνα, αυτή ήταν μια εμφάνισή του στο Sky. Έχει πάρει σβάρνα τα ασφαλή τηλεοπτικά οικοσυστήματα, στην ουσία για να πηγαίνει να εξυμνεί τον μεγάλο και ταυτόχρονα να κάνει γνωστή με μαυρογιαλούρη κοινοτροπία τη δική του υποψηφιότητα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να ακολουθήσει και αυτό στο γνωστό μοντέλο μητσοτακικό, σε κάνω πρώτα δωτό υπουργό εξοκοινοβουλευτικό, που μέχρι το 2019 η αντίληψη για τα εξοκοινοβουλευτικά κυβερνητικά στελέχη είναι ότι βάζουμε εκεί πέρα κάποιον ο οποίος δεν έχει το άγχος, το βάρος και εν πάση περιπτώσει την έγνοια του σταυρού. Δηλαδή βάζουμε κάποιον που να μην τον νοιάζει το πολιτικό κόστος, να μην χρειάζεται να τρέχει στα καφενεία για να μαζεύει ψήφους για πάρτι του, προκειμένου αυτός ο εξοκοινοβουλευτικός υπουργός να αφιερωθεί στο κυβερνητικό έργο του και να προσφέρει στην κοινωνία ανεπηρέαστος, χωρίς το άγχος της σταυροδοσίας στις επόμενες εκλογές. Αυτή ήταν μέχρι το 19 η αντίληψη για τα εξοκοινοβουλευτικά στελέχη που εδώ που τα λέμε χρησιμοποίησαν όλες οι μέχρι τότε κυβερνήσεις. Ο Μητσοτάκης το άλλαξε αυτό. Σε κάνει εξοκοινοβουλευτικό υπουργό όχι για να μην κυνηγά σταυρούς και να αφιερωθεί στο έργο σου, αλλά ακριβώς για το αντίθετο. Για να εκμεταλλευτείς τον κυβερνητικό θόκο και να μαζεύει σταυρούς για να γίνεις μετά από υπουργός βουλευτής. Δηλαδή ενώ μέχρι το 2019 πρώτα γινόσουν βουλευτής και μετά υπουργός, ο Μητσοτάκης το αντέστρεψε. Γίνεσαι πρώτα δωτός υπουργός και μετά, αφού μοιράσεις και χρήμα, αφού κάνεις και ρουσφέτια, αφού σε εμφανίζουν και τα κανάλια ως υπουργό από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετά κατεβαίνεις και για βουλευτής για να αρπάξεις την έδρα. Και μετά σας μίλαγε για συνταγματική μεταρρύθμιση. Λέει, παιδιά, συνταγματική μεταρρύθμιση. Να θωρακίσουμε, να εξυγχρονίσουμε τη δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος της παραμύθας. Η οποία ενσαρκώνεται τώρα στο πρόσωπο του Φλωρίδαρου. Έτσι και χθες τον απολαύσαμε στην ΕΡΤ.
1: Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Όπου στο τέλος, αφού είπε όσα είπε, αφού καθίδρυσε τους πολιτικούς του αντιπάλους, μετά ήρθε η κουβέντα για πείτε μας κι εσείς κύριε Υπουργέ Πολιτικός τι θα κάνετε για βάλε λίγο.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι αν.
2: Ντου από δεν θα κάνω λάθο. Δηλαδή, θα κάνω επίθεση Τούρκη. Τώρα αυτό είναι.
1: Μισό λεπτό να σα πω κάτι.
2: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σα. Με βάση την ιστορία μιλάω.
2: Ναι.
1: Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με τους μετανάστες.
0: Το 2000 ντου
1: κανονικό δεν είναι.
0: Πέρδεψε και.
2: Το 2020 εννοείται.
1: Α, το 2020, συγγνώμη, Το 2020 που έγινε το ντου από τον Εύρο.
0: Μιλάμε ότι είσαι πολύ τώρα.
1: Ετοιμάστηκαν 100, 200, 300.000 να μπουν. Αυτό τι ήτανε? Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, Δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντοφεκιά.
2: Ναι.
1: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, λίγο μετά.
4: Ο Ρίτς Ρέις, λέτε, τότε.
1: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
4: Μα καλά, υπάρχει Ελλάδα περίπτωση να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να υπερασπιστεί
1: ενδεχόμενα
4: τέτοια δικαιώματα της χώρας.
1: Άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πάει σε ακυβερνησία, επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, και τότε θα είσαι εκτεθειμένο. Θυμίζω τα ίμια. Τα ίμια τι ήταν, η απόπειρα των Τούρκων μόλις είχε αναλάβει ο Σιμίτης, σου λέει πριν κάτι στην καρέκλα και καταλάβει, ας κάνουμε τώρα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, μην γελιόμαστε τώρα.
2: Λοιπόν,
1: χώρα κυβέρνητη μπορεί να μείνει η Ιταλία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά τον κύριο Φλωρίδη, τον ευχαριστώ που δεν προκώθηκε ο Σύνστον μαζί μας. Πάμε στον Σπύρο Θασιτόπουλο.
0: Δηλαδή, αυτός τώρα είναι υπουργός δικαιοσύνης. Αυτός που ακούσατε. Δηλαδή, μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να βρει καλύτερον. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει τη νομική παιδεία, το πολιτικό εκτόπισμα, το επικοινωνιακό τάλαντο, τη λαϊκή βάση, όπως ο Φλωρίδης. Πήγαινε σε διάλειμμα στις 7.30.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Σταδίο 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
5: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, γλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
13: Όταν τη μειώσουμε 30% αν μας ξαναψηφίσετε. Πώς μπορείς και τα λες, ρε.
14: Γιατί ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 20η Διεθνή Θεσσαλονίκης έθεσε τον πύχη ψηλά. Ένα καθαρό, μετρήσιμο, συγκεκριμένο στόχο. Τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% με ορίζοντα διετίας.
15: Το σχεδιασμό με ορίζοντα τριετίας εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 2019 Κωνσταντίνα Δαυλέ, η λιανική στο ρεύμα αυξήθηκε στο συν 55%.
13: Από το 2019 ήθελε να πει καλή συνάδελφος. Τι σας λέει λοιπόν η κυβέρνηση, αυτό που σας αναφέραμε προηγουμένως, ακούστε παιδιά. Από το 2019 που μας ψηφίσατε και το 2023 που μας ξαναψηφίσατε, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος στους οποίους πληρώνετε ανέβηκαν κατά 55%. Ξαναψηφίστε μας ώστε να τους μειώσουμε, αυτούς που αυξήσαμε κατά 55%, να τους μειώσουμε κατά 30%. Δηλαδή πρέπει να σας περνάν για πολύ, άντε μη πούμε τώρα τη νεοελληνική λέξη, για να πιστεύετε αυτά. Που είναι φανερό, γιατί κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης δεν τα έκανε όλα λάθος. Γίναν και πολλά σωστά σε αυτή την επταετία. Ή αν όχι πολλά, τουλάχιστον κάποια ή και αρκετά. Είναι φανερό λοιπόν ότι έχουν χάσει την μπάλα για να κάνουν τέτοια πολιτικά και επικοινωνιακά λάθη. Να βγαίνει δηλαδή τώρα ο Παπασταύρου να λέει, παιδιά, το σχέδιό μας είναι ολιστικό και δεν είναι επιδοματικό.
14: Το σχέδιο που θα παρουσιάσω δεν είναι επιδοματικό.
13: Το σχέδιο δεν είναι επιδοματικό.
16: Πάμε να δούμε για το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο θα πέσουν 324 εκατομμύρια σε αυτό το επίδομα και θα το λάβουν 278.000 δικαιούχοι για κάθε χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια.
13: Αλλά το σχέδιό μας δεν είναι επιδοματικό. Δηλαδή πια εδώ αρχίζουμε και μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη που είναι στα όρια της παράκρουσης.

0: Μετά βγαίνει ο άλλος, ο έτερος Καπαδόκης, ο Τσάφος. Βεβαίως θα αναρωτιέστε όλοι εσείς, μα ποιος είναι ο Τσάφος? Ο Τσάφος, εντάξει καλά, αυτός πας το πω, δεν έχει ιδέα από πολιτική ο άνθρωπος τώρα, όχι να πάει να διεκδικήσει ψήφο, λαϊκή ετοιμιγωρία και τέτοια, όλα αυτά εντάξει, σαν να μην υπάρχουν. Είναι ένας γνωστός του Μητσοτάκη, ειδικό σε θέματα ενέργειας, καθηγητής αν δεν κάνουμε λάθος, σοβαρός άνθρωπος φαίνεται, ο οποίος λέει έχει εξειδικευτεί σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το καλώδιο που θα ποντίσουμε, με τις διασυνδέσεις, είναι λέει σπεσιαλίστας. Βεβαίως όταν διορίστηκε υφυπουργός ενέργειας, βγήκαν εκεί και διάφορα, θα τα θυμάστε, με το ψευδοκράτος, κάτι που έλεγε για δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και αυτά. Τέλος πάντων, ψιλοξεχάστηκαν, αλλά είναι ενδεικτικά της νοοτροπίας του ανδρός. Και κυρίως δεν θα λέγαμε τέλος πάντων ότι δεν έχει εθνική συνείδηση, δεν τον ξέρουμε και δεν είναι σωστό να κρίνουμε έτσι κάποιον ο οποίος και δεν τον ξέρει και κανείς δηλαδή. Αλλά καταδεικνύουν το πολιτικό έλλειμμα του υφυπουργού, Δεν μιλάμε για κάποιον τεχνοκράτη ο οποίος είναι στο Υπουργείο και δεν έχει κάποιο πολιτικό πόστο. Εδώ πέρα σου λέει υφυπουργός ενέργειας, ο οποίος στην ίδια συνέντευξη βγήκε και σας είπε αυτό.
1: Άρα είμαι ένας χρήστης, βάζω μια αποθήκευση, βάζω μια μπαταρία, το μεσημέρι που είναι φθηνό το ρεύμα απολωθώ, το κρατάω και όταν το χρειάζομαι το βράδυ ή την επόμενη μέρα καταναλώνω αυτή την πολύ πιο φθηνή ενέργεια.
0: Τα ακούς εσύ και λες, παιδιά, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, τι λέω ρε παιδί μου, θα βάζω ένα φωτοβολταϊκό, θα μαζεύω ήλιο την ημέρα και θα ζεσταίνω με τη νύχτα. Τσάμπα όλα. Λες, πω, τι σχεδιάρα είναι αυτή. Παραλείπει βεβαίως να σας αναφέρει αυτό το οποίο προηγουμένως σας λέγαμε, ότι όλο αυτό είναι ένα παραμύθι, διότι όντως μπορείς με μπαταρίες να αποθηκεύσεις, αλλά επειδή είναι πανάκριβες, η ισχυρή της ενέργειας σου λέει τώρα σιγά που θα πάμε να δώσουμε λεφτά να πάρουμε μπαταρίες για να αποθηκεύουμε το ρεύμα που παίρνουμε από τις ανεμογεννήτριες και από τα

0: νοιάζει. Εμείς κονομάμε. Έτσι κι αλλιώς χρηματιστήριο είναι. Και πουλάμε όχι με τη φτηνότερη, με την ακριβότερη τιμή. Δηλαδή, μονά σιγά δικά μας. Αυτή είναι η πραγματικότης. Και μετά σας λένε αυτό που ακούσατε από τον Τσάφο, παιδιά, θα έχετε τα φωτοβολταϊκά. Για φτηνή ενέργεια, λες εσύ, σοφό. Είναι ακριβώς το ίδιο που εκτός από τον Τσάφο το έλεγε και ο Μητσοτάκης το 2021 στη ΔΕΘ. Και μάλιστα το επιβεβαίωνε τότε και ο καλός μου φίλος, παλιός συνάδελφος, πετυχημένος δημοσιογράφος, εκλεγμένος τώρα ευρωβουλευτής.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Φωτοβολταϊκά, ώστε το οικιακό ρεύμα να είναι σχεδόν δωρεάν.
5: Την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
0: Αυτιάς Μητσοτάκης. 2021, τέτοιες μέρες, σεπτεμβριάτικες, στη ΔΕΘ. Βγήκε λοιπόν χθες ο Τσάφαρος, αυτός ο πολιτικός ογκόλιθος, και σας το ξανάπε.
6: Άρα είμαι ένας χρήστης, βάζω μια αποθήκευση, βάζω μια μπαταρία, το μεσημέρι που είναι φθηνό το ρεύμα απορροφώ, το κρατάω και όταν το χρειάζομαι το βράδυ ή την επόμενη μέρα καταναλώνω αυτή την πολύ πιο φθηνή ενέργεια.
0: Στο παραμύθι ρε είστε αετόπουλα. Και μια μιλάμε, που μιλάμε για παραμύθια, ακούστε τι άλλα παραμύθια σας έλεγε ο μεγάλος. 13 Αυγούστου 2021 η Βόρεια Εύβοια έχει γίνει στάχτη. Δίνει έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Κυριάκος, πρωθυπουργάρα τότε, στα Ντουζένια. Τα πρώτα χρόνια, τότε που όλοι λέγαν παιδιά, που ήταν κρυμμένος τόσα χρόνια. Δίνει λοιπόν έκτακτη συνέντευξη τύπου, προσέξτε, όταν έχει καεί η Βόρεια Εύβοια. Εκεί που οι άνεμοι φυσάνε και οι φωτιές γίνονται ανεξέλεγκτες, αλλά όταν σβήσουν οι φωτιές που κάποια στιγμή σβήνουν, μετά οι ανεμογεννήτριες που θα μπουν εκεί παράγουν ρεύμα. Μετά τις φωτιές λοιπόν, 13 Οκτώβου του 21, ο Κυριάκος έλεγε αυτά.
7: Θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
0: Τι λες τώρα, σύμμαχοι ρε. Γέμισε στην Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, όποια να γυρίσει το μάτι, και αύξησε το ρεύμα κατά 55%. Μεγάλη επιτυχία. Βάλε κι άλλα.
7: Επίσης ένα τελείως καινούριο παρθένο πεδίο για την Ελλάδα.
0: Τελείως παρθένο.
7: Όσον αφορά τις ανώσεις πηγές

0: ενέργειας είναι η τοποθέτηση ανεμογεννητών στη θάλασσα και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων.
1: Ανεμογεννήτριες στη θάλασσα, στο Αιγαίο. Γιατί παιδιά, αν κάποια στιγμή πάει στην ευχή, τα βρούμε και με τους απέναντι. Όπως έλεγε και λίγο πριν ο Φλωρίδαρος, τώρα ρε εσύ, είμαστε για πόλεμο τώρα με τους Τούρκους ξαφνικά. Ψηφίστε μας ξανά να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Γιατί αν δεν μας ψηφίσετε, θα γίνει το ντου. Θα μπουν οι Τούρκοι μέσα. Αν μας ψηφίσετε λοιπόν και ξανά είμαστε καβάλα και αυτοδύναμη, μια τετραετία μπροστά θα ασκήσουμε. Κάποια στιγμή θα πούμε και στον Ταγίπ, έλα τώρα εντάξει. Στάσου να βάλουμε ανεμογεννήτριες στο Αιγαίο και θα είμαστε win-win, καζάν-καζάν και οι δυο κερδισμένοι. Άλλωστε όλα αυτά ο μεγάλος τα είχε προβλέψει, είπαμε, μετά τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί που τότε θυμάστε το σχέδιο εκείνο με τον Μπένο, που θα έκανε μελέτες και λοιπά. Μετά ο Μπένος πήγε στον Εύρο να κάνει μελέτες, τσακώθηκε με τον Κασαφάδο, πλακώθηκαν εκεί σε μια κοινή συνέντευξη και σηκώθηκε και έφυγε. Τότε λοιπόν που θα βάζει τον Μπένο για να φτιάξει τη Βόρεια Εύβοια, να την κάνει ένα μικρό παράδεισο, επίγειο, ενώ ήταν κατακαμμένοι όλα κάρβουνο. Λέει παιδιά, έγινε κάρβουνο η Βόρεια Εύβοια 2021, αλλά εμείς θα πάμε επιθετικά.
0: Άμα δείτε τους στόχους που έχουμε θέσει στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπουμε μια πολύ επιθετική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα για την επόμενη δεκαετία.
1: Παιδιά, 2021-2030, Να, είδατε που σας λέει τώρα, με Ελλάδα ορίζοντα 2030. Επιθετική διείσδυση των ΑΠΕ. Ή των ΑΠΕ. Παντού ανεμογεννήτριες. Και το ρεύμα από 55 θα το πάμε 100% πάνω. Αλλά προσέξτε, έχουμε και άλλη πατέντα. Και άλλη ιδέα φαϊνή. Τι λες τώρα? 3 Μαρτίου 2022.
0: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ότι εμείς.
1: Εδώ πέρα δεν μπορείς να βάλεις ένα καλώδιο που να πηγαίνει από την Κρήτη στην Κύπρο και θες να βάλεις καλώδιο να πηγαίνει στην Αίγυπτο για να σου φέρνει φτηνό ρεύμα από τους Βεδουίνους. Δηλαδή παιδιά, εκεί που είναι οι Βεδουίνοι μες στην έρημο, δεν έχουν και τι να κάνουν. Θα βάλουν τα φωτοβολταϊκά, η ενέργεια θα είναι τσαμπέ. Λοιπόν, και μετά τι χρειάζεται? Ένα καλωδιάκι. Και το φέραμε στο σπίτι. Φέραμε στο σπίτι σας τσάμπα ρεύμα, ρε, από την Αίγυπτο. Ο Σίση δικός μας είναι. Πήγες και τον ξανάδες χθες. Λοιπόν, όλα καλά.

0: Τώρα βέβαια ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, εντάξει τώρα αυτό, σιγά ρε παιδιά. Εμείς θα το φέρουμε από τους Βεδουίνους.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
0: Αυτά πέρυσι. Δηλαδή κάθε φορά που πας στη Θεσσαλονίκη κάτι τάζεις για το ρεύμα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
5: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο.
7: με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
13: Η ώρα είναι 8.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε κατάστημα εφασμάτων στον Πειραιά, στη Συμβουλή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερός. 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλιων. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα 99,38 δολάρια. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 94,51 δολάρια. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Διευκρινήσεις για τον επιγείο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητάει το Πασόκ, θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Προφυλακιστές για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του Βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αποπρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, εκδήλωση σε πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είστε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα.

0: Σεπτέμβριος λοιπόν, σε λίγες ημέρες αρχίζουν τα σχολεία. Θα έχουμε και ειδικό αφιέρωμα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Θόδωρος Καλαϊτζίδης, εκπαιδευτικός, καθηγητής και επικεφαλής του φροντιστηριακού συγκροτήματος Διακρότημα. Καλημέρα κύριε Καλαϊτζίδη.
1: Καλημέρα κύριε Ντινόπουλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καλαϊτζίδη, θέλουμε καταρχήν να μας πείτε, έτσι, μια που εσείς ζείτε από κοντά τα ζητήματα της ελληνικής οικογένειας, τα παιδιά που έρχονται να εγγραφούν στο φροντιστήριο για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, όπως μάλιστα λέτε και στο σχετικό μότο που έχετε στο διακρότημα. Πώς είναι σήμερα η ελληνική οικογένεια, η μέση ελληνική οικογένεια, τι σας δεν, ποια είναι τα προβλήματα, τα οικονομικά, πώς είναι τα πράγματα?
1: Είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι ένα έξοδο έτσι, το κομμάτι της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το φροντιστήριο βέβαια είναι ένας λαϊκός θεσμός, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Είναι ένας θεσμός όπου επιτρέπει την κοινωνική ανέλυξη, γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο μηχανισμός στην Ελλάδα της κοινωνικής ανέλυξης, η μόρφωση, το παιδί του φτωχού, του αγρότη, του ψαρά, του εργάτη μπορεί να μορφωθεί και να γίνει γιατρός, να γίνει μηχανικός, και εκεί πέρα εμείς βοηθάμε γιατί με δίδακτρα σχετικά χαμηλά, το ξέρω ότι όταν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες το χαμηλά, ακόμα και τα 200 ευρώ το μήνα που χρειάζεται, τα 250, έτσι, ένα παιδί του λυκείου ή και στην τρίτη λυκείου τα 300 και περισσότερα, δεν είναι λίγα για μια ελληνική οικογένεια η οποία αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να συντηρηθεί όταν τα ενίκια έχουν ακριβήνει τόσο πολύ, όταν η βενζίνη έχει περάσει τα 2 ευρώ το λίτρο και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά είμαστε ένας λαϊκός θεσμός, θα έλεγα, έτσι, μπορεί να, να μπορούμε να βοηθήσουμε όλες τις ελληνικές οικογένειες, και μην ξεχνάμε ότι και στους πολύτεχνους και στους ανέργους και στις μονογονεϊκές οικογένειες, τέλος πάντων σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, συμπολιτών μας στην ελληνική κοινωνία, κάνουμε και ειδικές εκπτώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους και να πετύχουν το μέγιστο.
0: Θόδωρος Καλαϊτζίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, επικεφαλής του φροντιστηρίου Διακρότημα. Πόσα χρόνια είναι το Διακρότημα, κύριε Καλαϊτζίδη?
1: Κοντεύουμε τα 30, κύριε Δινόπουλε.
0: Κοντεύετε τα 30 χρόνια. Και από όσο ξέρουμε είστε απλωμένοι σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Από τότε, από το 1997 που ξεκινήσαμε με το πρώτο φροντιστήριο που είχα ανοίξει εγώ στο Πειραιά, πλέον είμαστε παντού στην Ελλάδα, θα έλεγα, από Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα έως και την Κρήτη.
0: Διακρότημα λοιπόν, Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είπαμε. Για πείτε μας τώρα, γιατί μας ακούνε, ξέρετε, και πολλοί γονείς και παιδιά βεβαίως, αλλά αυτά πολύ λιγότερο. Ο γονιός που σκέπτεται τώρα να δώσει αυτά τα 2,5-3 κατοστάρικα το μήνα για να μπει το παιδί του σε μια ανώτατη σχολή, όπως λέγαμε και παλιότερα και όπως ισχύει και τώρα, τι πρέπει να ξέρει ο γονιός, δηλαδή τι του προσφέρει ακριβώς το Διακρότημα, που είναι, όπως είπατε και εσείς, ένας θεσμός που είναι πια σε όλη την Ελλάδα? Δηλαδή είστε μια εκπαιδευτική δύναμη, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι απλωμένη σε όλη τη χώρα. Τι πρέπει να ξέρει ο γονιός, πώς το παιδί του θα σπουδάσει, θα μορφωθεί, θα πάρει τα κατάλληλα εφόδια στο Διακρότημα?
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο έντονο με την ίδρυση και του διαδικτυακού μας φροντιστηρίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ή σε κάποια μικρά νησιά του Αιγαίου ή του Ιωνίου προφανώς δεν υπάρχει φροντιστήριο Διακρότημα, αλλά μέσω του διαδικτυακού μας φροντιστήριου μπορούν και αυτά τα παιδιά, αυτές οι οικογένειες που βρίσκονται κάπως απομονωμένες από το από τον υπηρετικό, αν το πούμε έτσι, ιστό της χώρας, να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα σε πολύ υψηλό επίπεδο μέσω των καθηγητών μας. Κοιτάξτε τώρα, ο στόχος ο δικός μας στα φροντιστήριά μας είναι να φτιάχνουμε ένα πλαίσιο, εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου ο μαθητής να μπορεί να πετυχαίνει τα μέγιστα σύμφωνα με τη δική του προσπάθεια. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι και στους ακροατές μας, και είμαστε και ειλικρινείς και απέναντι στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο. Το πρωταρχικό προτέρημα που μπορούμε να έχουμε στη στόχευση της επιτυχίας με τους μαθητές μας είναι η δική τους προσπάθεια. Χωρίς τη δική τους προσπάθεια δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι έτσι σημαντικό. Από εκεί και έπειτα όμως, τα μαθήματα τα δικά μας τα βιβλία, τα διαγωνίσματα προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων, όλο το πλαίσιο λειτουργίας. Μην ξεχνάμε και τις ώρες εξάσκησης. Αν κάποιο παιδί δυσκολεύεται, εμείς του λέμε έλα κάτσε στο φροντιστήριό μας και θα διαβάζεις σε εμάς, μαζί μας, με την προτροπή των καθηγητών μας και με την υποστήριξη. Ακόμα δηλαδή και αν κάποιος δυσκολεύεται σε ένα μάθημα, μπορεί να κάτσει στο φροντιστήριό μας και να διαβάζει και να υπάρχουν καθηγητές να τους ρωτάει, να τον ενισχύουν και στο διάβασμά τους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα κύριε Καλατζίδη, αφού πούμε και όλοι εσείς οι ακροατές μας που είστε και γονείς, βλέπω εδώ πέρα είναι πολλά ήδη τα μηνύματά σας, αλλά έχω ένα μήνυμα κύριε Καλατζίδη που έτσι κάποιος γονέας μας λέει, τι εννοείτε όταν λέτε τα βιβλία σας, ποια βιβλία σας? Δηλαδή.
1: Έχουμε προφανώς κάνουμε τα σχολικά βιβλία. Η φιλοσοφία μας είναι ένα παιδί του γυμνασίου, της πρώτης λυκείου, της δευτέρας λυκείου, έτσι, θα διαβάζει και θα μελετάει μόνο για το φροντιστήριο. Γιατί εμείς κάνουμε τα σχολικά βιβλία, είμαστε πιο μπροστά από το μάθημα του σχολείου, όταν λέει το σχολείο είναι στη σελίδα 20, εμείς έχουμε φτάσει στη σελίδα 40, αλλά παράλληλα με τα σχολικά βιβλία κάνουμε και τις δικές μας εκδόσεις, τα δικά μας βιβλία, που εμβαθύνουν περισσότερο την ύλη από τα σχολικά, που έχουν ασκήσεις πιο σύνθετες, πιο κοντά στο πνεύμα και στη φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ώστε να εξασκούμε τα παιδιά για τον τελικό στόχο.
0: Ναι, αλλά αυτά τα βιβλία πρέπει να τα αγοράσουν τα παιδιά.
1: Τα δίνουμε εμείς με την εγγραφή, παίρνουν τα βιβλία από τα φροντιστήριά μας δωρεάν.
0: Δωρεάν τα δίνετε αυτά τα βιβλία?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Δωρεάν, γιατί μέσα από αυτά τα βιβλία μπορούμε να κάνουμε και το ποιοτικό μάθημα που θέλουμε να κάνουμε στα παιδιά, στους μαθητές και στις μαθητρίες μας.
0: Άρα λοιπόν έχουν και τα βιβλία τα δικά σας. Τώρα εντάξει, ο γονιός που στέλνει το παιδί, γιατί τα παιδιά πια είναι έφηβοι, είναι 16, 17, 18 ίσως χρόνων, πώς μπορεί να έχει έτσι μια ενημέρωση πώς πηγαίνει το παιδί? Δηλαδή, γιατί το παιδί καμιά φορά δεν πολύ μιλάει και στο γονιό, δεν λέει και πώς πήγε στο φροντιστήριο. Μπορεί ο γονιός να έχει μια εικόνα της προόδου του παιδιού ή της μη προόδου?
1: Βεβαίως, μπορεί να έχει μια, όχι μια εικόνα, μπορεί να έχει την ακριβή εικόνα του πώς πηγαίνει το παιδί του, και μάλιστα σε χρόνο, σε on time χρόνο, όπως θα λέγαμε, δηλαδή με το που τελειώνει το μάθημα, ο καθηγητής, ο διδάσκων καθηγητής συμπληρώνει μια καρτέλα στο πληροφοριακό μας σύστημα, Artemis το λέμε, όπου ο καθηγητής λέει τι έκανε μες στην τάξη, τι ασκήσεις έχει κάνει μες στην τάξη και τι δουλειά, τι ασκήσεις, τι εργασίες έχει βάλει για το σπίτι. Και συμπληρώνει βαθμούς και σχόλια για τον κάθε μαθητή.
0: Άρα ο γονιός μπορεί να βλέπει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα πώς πάει το παιδί, ας το πω έτσι λίγο απλά.
1: Απλά λοιπόν, ο γονιός του έχουμε δώσει το δικό του κωδικό και θα μπαίνει μέσα και θα βλέπει για το δικό του το παιδί τι κάναμε στην τάξη, τι ασκήσεις για το σπίτι, και θα βλέπει ένα βαθμό, 15, 16, 18 σχόλια ότι έχει φέρει όλες τις ασκήσεις ή δεν έφερε όλες τις ασκήσεις, έχει φέρει λίγες, και προσπαθεί, δεν προσπαθεί, είναι άριστος, θα βλέπει την πραγματική του εικόνα σε κάθε μάθημα. Κάθε μέρα.
0: Πόσους καθηγητές έχει το δει? Δηλαδή εσείς μας λέτε τώρα για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, ο οποίος όπως είπαμε είναι απλωμένος σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να έχετε και πόσους καθηγητές έχετε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ένας μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός με 1.200 πλάς καθηγητές.
0: Και 1.200 πάνω από καθηγητές.
1: Και πάνω από 7.500-8.000 μαθητές κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. 1.200 καθηγητές, μάλιστα.
1: 1.200 καθηγητές, και το μέγεθος μετράει με την έννοια ότι όταν λέμε προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων, εμείς κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά διοργανώνουμε μίνι πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αυτό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουν οι γονείς και οι μαθητές μας, ξέρουν κάθε δεύτερο Σάββατο, έτσι ότι γράφουν ένα διαγώνισμα, το οποίο διαγώνισμα προκύπτει όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις από την κεντρική διοίκηση και όλα τα κέντρα μας, όλοι οι μαθητές μας γράφουν το ίδιο διαγώνισμα. Ως εκ τούτου ο κάθε μαθητής και μαθήτρια παίρνει ένα βαθμό όταν διορθωθεί το διαγώνισμα, ο οποίος βαθμός δεν είναι απλώς πήρες 17, αλλά είναι πήρες 17, ο μέσος όρος του διαγωνίσματος ήταν 13, οπότε πέτυχες 4 μονάδες βαθμολογία πάνω από το μέσο όρο. Εκεί πέρα φαίνεται και η αξία του βαθμού σου. Πόσο πάνω από το μέσο όρο πήρες.
0: Πόσο δύσκολο είναι πια για ένα παιδί να μπει σε μια ανώτατη σχολή, σας το λέω έτσι, που ίσως είναι και αφελής η ερώτηση, και αυτό συνδυάζεται και με ένα άλλο ερώτημα, γιατί σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μετράει. Εσείς τι ποσοστά έτσι επιτυχίας των παιδιών έχετε στις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα?
1: Κοιτάξτε, κύριε Δινόπουλε, όποιος περάσει, όποιος μαθητής ή μαθήτρια περάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ουσιαστικά μπορεί να περάσει σε μια πανεπιστημιακή ή πολυτεχνική σχολή. Από εκεί και έπειτα για μας επιτυχία δεν είναι να περάσει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια σε μια σχολή. Για μας επιτυχία είναι να περάσει σε μια από τις πρώτες σχολές προτίμησής του. Θεωρούμε ότι οι καλές σχολές είναι αυτές οι οποίες έχουν βαθμολογία πάνω από 16. Πάνω από 16.000 μόρια. Στις σχολές αυτές που είναι πάνω από 16.000 μόρια, το δικό μας ποσοστά επιτυχίας είναι υπερδιπλάσια του πανελλαδικού μέσου όρου. Δηλαδή περίπου το 20% των μαθητών πετυχαίνει βαθμολογίες πάνω από 16.000 μόρια. Οι μαθητές, οι δικοί μας, στα φροντιστήριά μας, περίπου το 43% και περισσότερο σε 100 από αυτούς πετυχαίνουν την ίδια βαθμολογία, πάνω από 16.000 μόρια.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θόδωρο Καλαϊτζίδη. Είπαμε, Θόδωρος Καλαϊτζίδης, επικεφαλής του φροντιστηριακού έτσι δικτύου Διακρότημα. Κάποιος γονιός ο οποίος μας ακούει, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουμε και, όπως σας είπα, ξέρετε, είναι και μια εποχή που πολλοί γονείς σκέπτονται τώρα πού θα στείλουν το παιδί στο φροντιστήριο. Κάποιος ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, βέβαια το απλό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο, πώς ακριβώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, στο site μας, και να κάνει μια αίτηση γνωριμίας, να το πούμε έτσι. Οπότε τον καλούμε εμείς και του βρίσκουμε το φροντιστήριο της περιοχής του, ή μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, όπως είπατε. Το σωστό είναι αυτή την περίοδο που είναι και περίοδος εγγραφών να κλείσει ένα ραντεβού και να έρθει σε κάποιο από τα φροντιστήρια του ομίλου μας και να κάνει το ραντεβού με τον υπεύθυνο του φροντιστήριου, να ενημερωθεί, να δει τους χώρους, έτσι, να μιλήσει για τα προγράμματα, να πει για τις ιδιαιτερότητες του παιδιού του. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή προεργασία για να γίνεται σωστά και το μάθημα. Πρέπει το παιδί να μπει στο κατάλληλο τμήμα. Τα δικά μας τμήματα είναι ολιγομελή.
0: Όταν λέτε ολιγομελή, τι εννοείτε δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, είναι 6 άτομα κατά μέσο όρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς 5 άτομα ή ακριβώς 6 άτομα, γιατί θέλουμε να είναι και ομοιογενή. Στην εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλη σημασία το τμήμα να είναι ομοιογενές. Ο τρόπος μαθήματος εμάς είναι διαφορετικός από τα συνηθισμένα φροντιστήρια. Εμείς θέλουμε το μάθημα να είναι συμμετοχικό. Αν ένα παιδί έχει μια απορία, δεν θέλουμε ο καθηγητής να λύνει την απορία του παιδιού. Θέλουμε να υπάρχει εξατομίκευση στο μάθημα. Συγκώνουμε τον μαθητή στον πίνακα να μας πει τι έκανε, πού κόλλησε, πού δυσκολεύτηκε, έτσι ώστε να καταλάβουμε έτσι ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να τον βοηθήσουμε να τις ξεπεράσει. Να το εξηγήσουμε δηλαδή πού έκανε λάθος και ποιο είναι το σωστό. Και θέλουμε να υπάρχει, εκτός από την εξατομίκευση, και μία αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών μέσα στο μάθημα. Θα ρωτήσουμε λοιπόν, αν σηκώθηκε ο Γιώργος που δυσκολεύτηκε σε μια άσκηση, θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη, τη Μαρία, έτσι, το οποιοδήποτε παιδί, πώς το κάνανε εκείνοι. Θέλουμε το ένα παιδί να ακούει τι είπε το άλλο παιδί, τι σκέφτηκε, τον διαφορετικό τρόπο που αντιμετώπισε μια άσκηση, τις απορίες, τα λάθη του. Αλλά για να είναι σωστό αυτό το μάθημα, πάνω απ' όλα πρέπει οι μαθητές να είναι του ίδιου επίπεδου. Να είναι όλοι του 15-16, να είναι όλοι του 17-18. Άρα θέλει μια προεργασία δηλαδή για να ξεκινήσουν τα μαθήματα.
0: Διαβάζουν τα παιδιά σήμερα, Θόδωρε Καλαϊτζίδη?
1: Εντάξει, με την έννοια την...
0: Δηλαδή εμείς θυμάμαι παλιά, τώρα θα μου πεις, τώρα πριν από μισό αιώνα βέβαια και βάλε. Ναι. Δηλαδή μια τέτοια εποχή πριν από τις... ένα χρόνο δηλαδή πριν από τις Πανελλήνιες, πως λέγαμε τότε, από το πριν μέχρι το...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
6: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
9: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
15: Τηλέφωνο 27240-27270.
16: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
17: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
20: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
21: Πατσαβούρα
19: και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
15: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
19: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
3: Παραπετρίτη, στην πρωινή εκπομπή του Sky. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες μέρες να αναλύσουμε αυτά που είπε. Εμείς για την ώρα και λόγω μιας εκτάκτου υποχρεώσεώς μας, η οποία προέκυψε, θα σας αποχαιρετήσουμε λίγο νωρίτερα από τις 9. Θα πάμε μουσικός μέχρι το διαλυματάκι των 9. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Στη συνέχεια ακολουθεί μετά τις 9 η καλή φίλη η Βασιλική Υπολίζου με τη δεύτερη ματιά. Και αμέσως μετά η Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: And I will be the best.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής.
16: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
17: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Κάποιες κουρασμένες καλημέρες.
0: Είναι και 3 πρώτα λεπτά συντονισμένοι στους 94 και 8. Στο κανάλι ένα Καλαμάτας. Πρωινή καρφίτσα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Ο κουρασμένος Άγγελος Μπουραντώνης που εχθές έσκαψε τον μεσηνιακό κάμπο όλο. Ο Λάκερο. Και δεν ξέρω αν έπιασε και από βουνό εκεί στα Λέικα. Γελάει. Γελάει, εξακολουθεί να γελάει. Λοιπόν, με το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης στο πρώτο ημίωρο να μας συντροφεύει πνευματικά και ψυχικά. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης Νικηθαρά 3α στο κέντρο της πόλης, σε όλα τα social media και φυσικά στο e-shop Βιβλιοπόλης.gr. Στα καλύτερα του, γιατί είναι η εποχή του βιβλιοπωλείου από πολλές απόψεις. Και όταν οι ψαγμένοι πελάτες θέλουν προϊόντα επώνυμα ποιοτικά στις καλύτερες τιμές, ο δρόμος που μπορούν να πάρουν για να καταλήξουν σε αυτά τα τρία είναι Νικηθαρά 3α. Βιβλιοχαρτοπωλείο Βιβλιοπόλης με τα καλύτερα, παιδιά θα πω, αλλά και προϊόντα, γιατί είναι και τα καλύτερα παιδιά εκεί μέσα.
1: Όντως, όντως.
0: Και δίνω και στέλνω τεράστιες καλημέρες και αγάπη.

0: Μαζί μας που επικοινωνούν, Άγγελε, που μας ακούν όλα αυτά, θέλω να μου τα πεις.
1: Τηλεφωνικά μπορείτε να μας βρείτε στο 2721-092-500, στα social media, κανάλι Ανακαλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, TikTok και Facebook, έχουμε τα πάντα. Και μπορείτε να μας ακούσετε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.

0: Όλοι εσείς εκεί στον Ταΐγετο κάντε υπομονή. Θα φτιαχτεί ο δρόμος. Λέει η περιφέρεια. Δρομολογεί την ένταξη του έργου. Σε συμπληρωματική σύμβαση εργασιών. Υπομονή. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί μέσα στο χειμώνα. Εντάξει, έρχεται, εντάξει, οι πρόεδροι των κοινοτήτων κατάφεραν. Εντάξει, δεν θα έχουν έξοδα, θα είναι αφορολόγοι την παρουσία της, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Εντάξει.
1: Με παρέμβαση δύο βουλευτών, παρακαλώ.
0: Αλίμονο. Σε όλα τα social έπαιξαν και τα γυρίσματα στην Μεσίνη των νέων επεισοδίων της πετυχημένης σειράς το Σόισου. Φυσικά το χεράκι του το έβαλε και ο Μεσίνιος και συγκεκριμένα από την Αρσινόη καταγόμενος συγχωριανός ηθοποιός.
1: Αν δεν πενέψεις το σπίτι σου.
0: Είδες πως το έδεσα, ρε παιδί μου.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code?
1: Από Δευτέρα μπορείτε όλοι.
0: Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back.
1: Να χρησιμοποιήσετε εντελώς δωρεάν τις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου Καλαμάτας, μιας και ξεκινά το νέο πρόγραμμα.
0: Absolute rubbish, laddie. Get on with your work.
1: Για την χαρακτηριστικά έναρξη προγράμματος Άθληση για Όλους. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας υπάρχουν όμως κάποιες προϋποθέσεις. Καλό είναι να ενημερωθείτε. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου είναι δωρεάν. Αυτό για να μην κάνετε χαρές επειδή το είπα αρχικά. Για να το δοκιμάσετε είναι. Μετά υπάρχει μία μικρή συνδρομή. Διότι όπως καταλαβαίνετε και αυτό το κολυμβητήριο χρειάζεται συντήρηση, καθαρισμό, ελέγχους, όλα αυτά. Ένας 26χρονος κρατούμενος απέδρασε μέσα από το δικαστικό μέγαρο. Έτσι για να σας δώσω λίγο τους τίτλους των τελευταίων ειδήσεων. Τι έπαθες καλέ?
2: Όχι τίποτα. Βλέπω εδώ.
1: Ανθρώπων κυνηγητό έχει εξακολουθεί. Εντάξει.
2: Οκ. Oui.
1: Okay.

0: Ευτυχώς. Ευτυχώς που υπάρχει αλληλεγγύη στο χώρο της υγείας και το κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου θα πάρει ένα ασθενοφόρο από το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Γιατί αν περιμέναμε το καινούριο high-tech ασθενοφόρο που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας, πιάσαμε τα λεφτά μας.
1: Πολύ υψηλός κίνδυνος σε κάποιες περιοχές της χώρας όπως η Αττική και η Εύβοια σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Το ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να παίρνει συμβουλές και να συμφωνεί με την Ιωάννα Τούνη με ξεπερνά. Επί παντός επιστή του αυτός ο Πρωθυπουργός. Και μετά την Ιωάννα Τούνη για την απάντηση, σήμερα θα πάει στο Παρίσι για να συναντήσει μετά τον Σίσι και τον Μακρόν.

0: αν στα εγγένεια της κυρίας Τούνη παρευρεθεί και ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, μια χαρά είναι. Τα κρουασάν θα πουλάνε φρέσκα φρέσκα.
1: Στα 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ τα φέσια του δημοσίου στους ιδιώτες.

Η Κούβα στέλνει μήνυμα στον Ντόναλτ και του λέει δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία, θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας μέχρι σε σχάτων, περαστικά μας όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό σημαίνει κόντρα και η κόντρα αυτή πιθανότατα να μετατοπίσει, όπως και πολλές άλλες, τις εκλογές και την παραμονή του Ντόναλτ στην Προεδρία, κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι το έχει και στο πίσω και στο μπρος μυαλό.

0: Αυτό με την Κούβα μου θύμισε μία αφίσα που έβγαλε το Ιράν εχθές και είχε 4 προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ομπάμα, τον Μπους και τον Κλίντον, και έγραφε η αφίσα: οι δολοφόνοι 11 εκατομμυρίων μουσουλμάνων και δεν έχουν διωχθεί για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Εσύ τι λες?
1: Γιατί με τον Βενιαμίν τι γίνεται? Λοιπόν, η Βρετανία, ο Καναδάς και 10 ευρωπαϊκές χώρες, εννοείται χωρίς τη δική μας, ανακοίνωσαν την επιβολή οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων κατά του κράτους του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τους τρομοκρατικούς επίκους.
0: Βέβαια. Και είχαμε χθες την αποκάλυψη από τον Εμμύρη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήξερε για την επίθεση που θα δεχτεί το Ισραήλ τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν, και όχι μόνο δεν ενημέρωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας, όχι να ενημερώσει τους διοργανωτές να τους πει φύγετε από τα σύνορα γιατί θα γίνει εισβολή. Έλεγε ότι εντάξει, και να γίνει τι, στη Δυτική Όχθη θα πάνε, σε εμάς θα έρθουν.
1: Στην Κύπρο μεταβαίνει ο Υπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Κικίλιας προκειμένου να συμμετάσχει στην ένατη τριμερή συνάντηση για την ναυτιλία. Υπάρχει και η συμμετοχή της Ιταλίας. Έτσι, έχουμε συνάψει το τελευταίο διάστημα μία εμπορική πολεμική συμφωνία με την Ιταλία, οπότε όλα καλά. Μεταξύ φίλων θα είμαστε, και η Μάλτα εκεί.
0: Τα Περγαμίνη, παιδιά, τα Περγαμίνη.
1: Τα Περγαμίνη, το νου μας τις... Τι είναι αυτές, είπαμε, φρεγάτες.
0: Φρεγάτες.
1: Πάμε, παίζουμε Γαλλία-Ιταλία, Γαλλία-Ιταλία-Ιταλία-Γαλλία.
0: Έτσι πάει.
1: Σωστά.
0: Γαλλία-Ιταλία-Ελλάδα συμμάχη.
1: Έτσι, εξαπανέκαθεν που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Εξαπανέκαθεν.

0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζω σε μία ειδησιογραφική ιστοσελίδα ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων, διότι είναι η ώρα, σύμφωνα με το άρθρο, να περάσουν από τη συνταγογράφηση, όπως λέει, στην πραγματική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι συνέχεια υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες από πολίτες και η επισκεψιμότητά τους έχει αλλάξει. Διότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται και δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε δομές του ΕΣΥ. Υπάρχουν απλές καθημερινές ανάγκες, αλλά υπάρχει η δημιουργία ενός διαφορετικού πεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση και έτσι λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουν οι αρμόδιοι και σκοπεύουν ή τουλάχιστον πρέπει να διαφοροποιήσουν. Και συνοδεύω αυτή την είδηση με τη μετεγκατάσταση του Δημοτικού Φαρμακείου Καλαμάτας στο χώρο του Βιοτεχνικού Πάρκου Επαγγελματιών. Για όσους δεν το ξέρουν, εκεί βρίσκεται πλέον και εκεί μπορείτε να απευθυνθείτε.

0: Ντόναλντ, για να πάμε λίγο πάλι έξω, γιατί δεν μου αρέσει να μένω ποτέ στάσιμη. Είμαι εκείνη την που λέει και η φίλη μου, η Ιωαννίτσα. Χάρηκε πάρα πολύ με την εκλογή του AFD. Το πανηγύρισε εκείνος. Έκανε party.
1: Με μια πολύ ωραία φράση, make Germany great
0: again. Όχι, έκανε και wow.
1: Yeah, όπα, όπα. Wow, ο μόνος που έχει δικαίωμα να κάνει είναι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης σε διαπραγμάτευση στην Ευρώπη.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και με αυτή την πολύ ωραία παρατήρηση πάω σε διαφημίσεις μουσικά. Όταν βρέχει είναι ωραία η θάλασσα, όχι όταν κάνει αυτό που έκανε και χθες τη Μάνη. Ευτυχώς και η Μάνη και τραβάει όλο αυτό το χαμό. Γιατί δεν ξέρω τι θα γινόταν άμα το ρίχνε στην πόλη της Καλαμάτας. Αλήθεια δεν ξέρω. Πάλι Άγιο είχαμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι ο μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
15: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
15: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
18: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
17: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
18: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
17: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
18: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
17: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στους 94 και 8, στο κανάλι Ανακαλαμάτας. Και η πρότασή μας φυσικά εδώ και η δική μου αλλά και του Άγγελου Μπουραντώνη για το μεσημεριανό φαγητό είναι
1: ο Κώστας.
0: Εκεί στου Κώστα,
1: συνοικία Μπουρνιά.
0: Με ένα στόμα, μια φωνή, όλοι θα πάμε εκεί. Γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα φάμε μοναδικό σπιτικό μεσημεριανό φαγητό από τα χεράκια της Μαρίας και μας αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό από Τρίτη έως και Κυριακή είναι η αγαπημένη μας συνήθεια. Διότι μετά από τόσα χρόνια επιτυχίας και ανόδου γίνεται η αγαπημένη σου συνήθεια το μεσημεριανό φαγητό, είτε σε πακέτο είτε εκεί στον υπέροχο χώρο του. Χειμώνα καλοκαίρι μπορώ να πω και να τολμήσω να το πω, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο χειμώνα. Περνάμε πανέμορφα. Περνάμε πανέμορφα, αλλά κυρίως τρώμε εξαιρετικά. Πάμε, Άγγελε, όπου θέλεις εσύ στο δεύτερο ημίωρο, διότι έχω να κάνω και ένα ταξίδι σε έναν άλλο γαλαξία. Μαζί με την Ιωάννα Μαλούση.
1: Παρακαλώ να περιμένετε post που θα ταράξει τα νερά της τοπικής κοινότητας.
0: Το κατάλαβες.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
1: Διάβαζε για το ΣΥΡΙΖΑ και για την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά, οι οποίοι θα ανέβουν μάλλον την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ για να μιλήσουν. Και πλέον είναι οριστικό ότι ο κύριος Πολάκης δεν θα είναι εκεί. Και εδώ γεννούνται πολλά ερωτήματα για το αν ο κύριος Πολάκης θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα αποχωρήσει για να αφιερωθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Στη ΔΕΘ η κυρία Δούρου θα κάνει την ανακοίνωση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη ημέρα ο κύριος Παπάς ως γραμματέας του κόμματος θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Okay. Αλλά σήμερα έχουμε και κάτι που επίσης θα ταράξει τα νερά.
0: Για πες.
1: Είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θα απαντήσει σε ερωτήσεις, από ό,τι άκουσα από την κυρία Κουφονικολάκου, σχεδόν σε όλα τα μέσα. Οπότε θα είναι πάνω από 3 ώρες, Χριστέ μου, πώς θα τη δούμε όλοι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει ο αρχηγός της Ελλάς για τα τελευταία, τις τελευταίες τοποθετήσεις τελεχών του, όπως αυτή του κυρίου Σιακαντάρη, ο οποίος σε μία ανάρτησή του, επικαλούμενο στον κίνδυνο της ανόδου της ακροδεξιάς, είπε ότι εάν η Ελλάδα κινδυνεύσει με άνοδο της ακροδεξιάς, θα πρέπει Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ να συνεργαστούν εναντίον του ακροδεξιού αντιδημοκρατικού κινδύνου. Που ως ιδέα δεν είναι αρνητική, όμως επειδή η Ελλάδα έχει ζήσει μία συγκυβέρνηση δεξιάς, κέντρο-αριστεράς και αριστεράς 2012 με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, μας έχουν γεννηθεί έτσι κάποιες άμυνες μέσα στον οργανισμό. Και βέβαια ο κύριος Σιακαντάρης έγινε η αιτία που βρήκαν πολλά επιχειρήματα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να χτυπήσουν την Ελλάς, με πρωτοστάτη κιόλας τον κύριο Δουδονή, τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο βουλευτή στη Λέσβο, ο οποίος μίλησε για συγκυβέρνηση Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο μόνος καθαρός πολιτικός παίκτης είναι το ΠΑΣΟΚ και ότι πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να συστρατευθούν μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη να ανέβει στη ΔΕΘ,
0: ο οποίος εχθές υποδέχθηκε τα νέα αυτά, θα μας πεις.
1: Τις μεταγραφές, οι οποίες έχουν προκαλέσει πόλεμο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ο ΠΑΣΟΚ, γιατί πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για ανθρώπους που είχαν φύγει ουσιαστικά από το κόμμα, ακόμα και αν διατέλεσαν πρώην βουλευτές. Και υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα στην κέντρο αριστερά, γιατί βλέπουμε ότι στην Αλφα Θεσσαλονίκης το ΠΑΣΟΚ έχει κατεβάσει μόνο νέα στελέχη. Παράδειγμα, στις εκλογές του 2023 στο ψηφοδέλτιο Αλφα Θεσσαλονίκης ήταν ο κύριος Χάρης Καστανίδης, ο οποίος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ πριν λίγους μήνες με μομφές εναντίον της ηγεσίας του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεύτερος ήταν ο κύριος Σαουλίδης, ο οποίος έχει φύγει και έχει γίνει αναπληρωτής τομεάρχης εργασίας στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Και τρίτος υποψήφιος ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε κατέβει για ενδυνάμωση του κινήματος στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα κατέβει η κυρία Θρασιά, πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ. Θα κατέβει ο κύριος Παπάς. Ο παπάς του ΠΑΣΟΚ όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Μην μπερδέψουμε τους παπάδες.
1: Όχι τους παπάδες.
0: Γιατί είναι και πολλοί, δεν είναι και λίγοι.
1: Έχουμε παντού παπάδες.
0: Έτσι.
1: Έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι.
1: Και τρίτο στα ψηφοδέλτια της Αλφα Θεσσαλονίκης δεν ξέρουμε ακόμα ποιος έχει κλειδώσει. Μάλλον γίνονται συζητήσεις για το όνομα του κυρίου Χουρδάκη, του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας που μεταπήδησε στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε μένει ένας γρίφος για την στελέχωση των υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές, όπου εγώ έχω ένα ερώτημα. Στις δεύτερες συνηθίζεται να γίνεται με λίστα από την Προεδρία του κόμματος. Τι μάχη θα γίνει για αυτή τη λίστα?
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάτι που θα το συζητήσουμε. Έχουμε ακόμα. Και είχαμε και τη συνέντευξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου στο Open, η οποία είπε: «Με ταυτίζουν με το Σαμαρά γιατί κάνουμε πραγματική αντιπολίτευση». Τώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε άνοιγμα προς τον κύριο Σαμαρά, όχι για ένταξη σε κόμμα, αλλά ως μια θετική κριτική. Γιατί αν θυμόμαστε από το 2015, έχουμε πολλά επεισόδια με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και εδώ φαίνεται λίγο σαν να επιβεβαιώνεται το αφήγημα της κυβερνήσεως, που μιλά ότι η αντιπολίτευση έχει συσπηρωθεί γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν αυτός να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ψέμα?
0: Είναι αλήθεια?
1: Είναι αλήθεια?
0: Ναι.
1: Άκουσα ένα γκλίν.
0: Ναι.
1: Οπότε αγαπητοί ακροατές, παρακαλώ τρέξτε αμέσως στο Facebook, Instagram και TikTok για να δείτε το νέο post.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι το νέο post. Το οποίο φυσικά όπως πάντα είναι εφάνταστο.
1: Γιατί εμείς κυρίες και κύριοι είμαστε πραγματικά high tech. Δεν είμαστε ασθενοφόροι που στείλανε στην Δυτική Μάνη.
0: Ισχύει, ισχύει. Είμαστε παιδιά...

0: Και αφού καπνίσαμε για την πίπα της Ειρήνης, λοιπόν, είμαστε εδώ. Να δούμε τώρα, γιατί καταλάβατε ότι κάναμε και άλλη δουλειά.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Ναι.
0: Help me. Help σήμερα, me, please.
1: Σήμερα ολοκληρώνεται η δίκη της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη.
0: Ναι, έχουμε το τελικό πόρισμα σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε, συγγνώμη, την τελική απόφαση.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τοποθετήθηκε χθες η εισαγγελία, έχουμε κάποια στοιχεία.
1: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η εισαγγελία μάλλον, με πληροφορίες από το νομικό κλάδο που άκουσα χθες σε δελτίο ειδήσεων, μάλλον θα είναι καταδικαστική απόφαση.
0: Μάλιστα, προς τους δύο
1: ψαράδες,
0: ψαράδες οι οποίοι κατηγορούνται, έτσι. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, γιατί, κοίταξε να δεις τώρα, φθινοπορεινές θερμοκρασίες από την Κυριακή. Έρχονται περισσότερες βροχές, είναι η πρόγνωση του κυρίου Τσατραφίλια.
1: Αμήν, κύριε Τσατραφίλια.
0: Μπαίνουμε δηλαδή σιγά σιγά σε φθινοπορεινό mood.
1: Εγώ είδα ένα βιντεάκι εκπληκτικό χθες στο TikTok που έλεγε: όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρη, σκέφτομαι πού είναι το δέντρο, τα στολίδια και τα λαμπάκια.
0: Α, ωραία.
1: Αυτό είναι εγώ. Έχω ήδη σκεφτεί να βάλω τα χαλιά, φανταστείτε.
0: Έχουμε στην πρωτεύουσα μια εξόρμηση της τροχέας για τα ηλεκτρικά πατίνια με αφορμή τα δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα με τους ανηλίκους, εντοπίζοντας 3.700 παραβάσεις. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό γεγονός που δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά είναι ότι είχαμε 579 αυτοκτονίες στην Ελλάδα για το 2025, και δίδονται τα στοιχεία σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Πολύ άσχημο.
1: Πολύ άσχημο.
0: Το γεγονός, γιατί έχουμε καταγεγραμμένους από το 20 έως το 25 2.946 θανάτους. Προσοχή στην αλλαγή συμπεριφοράς και στη βοήθεια που μπορεί να χρειάζονται οι άνθρωποι δίπλα μας. Έτσι. Mm-hmm. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας, να τονίσω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Βλέπω εδώ ότι το Ισραήλ εξέδωσε μια διπλωματική προειδοποίηση.
0: Πριν πεις για το Ισραήλ, να πω κάτι που μας αφορά. Και έχουμε ένα μήνυμα.

0: από τις Βρυξέλλες στους Ευρωπαίους αγρότες, εφόσον φτάσαμε και στο τέλος του καλοκαιριού.
1: Μπορεί να σας ξεχάσαμε, αλλά δεν σας ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Να.
0: Δεν προβλέπεται πρόσθετο ευρωπαϊκό χρήμα για την αποζημίωση των αγροτών για ζέστη, ξηρασία και πυρκαγιές.
1: Αφού έχουμε το Safe Europe τώρα, πρέπει να φτιάξουμε άρματα μάχης και F-35, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Εγώ έπρεπε να το πω, τώρα μπορείς να πεις ό,τι θες.
1: Ναι, το Ισραήλ εξέδωσε μια διπλωματική ανακοίνωση εναντίον του προξενείου του Βρετανικού στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και είπε ότι αν σε 30 μέρες δεν έχει αδειάσει το προξενείο, θα επέμβουν οι σχετικές δυνάμεις ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είμαστε κοντά, ή μάλλον βλέπουμε την πρώτη πράξη της διάρρηξης των σχέσεων Ισραήλ-Δύσης, και ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Νοέμβρη δεν νομίζω να μπορεί να δώσει άλλη υποστήριξη στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Αν και εμείς η Ελλάδα κινδυνεύουμε από τις εκλογές στο Ισραήλ, γιατί ο κύριος Νετανιάχου είναι μειοψηφία στο λαό του Ισραήλ και στους πολιτικούς για τις απόψεις του. Απ' τη μία ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη το Ισραήλ θα αποκτήσει μια πιο φιλοτουρκική στάση μετά τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς έχουμε στηριχθεί πάρα πολύ στο Ισραήλ.
0: Το είπαμε άλλωστε πριν από λίγο, νομίζω, έτσι δεν είναι,
1: ναι.
0: Εκτός της Ελλάδας 12 χώρες, 10 ευρωπαϊκές, μία ο Καναδάς και δεν θυμάμαι.
1: Και νομίζω η Αγγλία, η Μεγάλη Αυστραλία.
0: Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία.
1: Α, Μεγάλη Βρετανία, ναι. Έβαλαν ήδη οικονομικό φράγμα στο Ισραήλ. Αλλά όμως, κυρία, από χθες είμαστε πιο ευτυχείς στο χώρο.
0: Καιρό είχα να το ακούσω το κυρία.
1: Είμαστε πιο ευτυχείς, γιατί πήγαμε στο Κάιρο και στο El Alamein ο πρωθυπουργός μας.
0: Μάλιστα.
1: Και μας είπε ο Αιγύπτιος πρόεδρος, βρε παιδιά, είμαστε φίλοι, δεν θα συμμαχίσουμε με τους Τούρκους.
0: Τρώμε τους τα φίλοι.
1: Ναι.
0: Μαζί όλοι.
1: Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει η Αίγυπτος από την Ελλάδα? Από την Ελλάδα. Ενεργειακή διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ελλάδος. Είμαστε καλύτεροι από τους Τούρκους. Άντε, γεια.
0: Ναι.
1: Είναι πώς σκέφτεστε αυτόν τον φίλο που λέτε έχουμε να μιλήσουμε καιρό, δεν ξέρω πώς θα είναι, και ξαφνικά τον συναντάς και είναι αγκαλιές, φιλιά και μια χαρά. Αυτά είμαστε εμείς με τους Αιγυπτίους. Όπα.
0: Να πούμε πως ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό Ξηράς ως στρατονόμοι και ειδικοδυναμίτισες.
1: Πω, αυτά.
0: Ωραίοι τίτλοι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Τις θέλω μέσα στο μεγάλο πεύκο.
0: Κι εγώ, πάμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
5: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: What have we here, buddy?
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο ημίωρο φυσικά
2: το του... ασφαλές.
1: Έτσι.
2: Το Σοκράτη Σάμιο.
1: Ακριβώς. Γιατί αυτό σας προτείνει η πρωινή καρφίτσα στο τρίτο της ημίωρο. Σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτη Σάμιος, εγγύηση, ποιότητα, υπογραφή, γνώση, εμπειρία, επώνυμα ανταλλακτικά και φυσικά,
0: Repeat after me.
1: Άμεση δουλειά, άμεση εξυπηρέτηση για όλους τους πελάτες μας. Ιωάννα Γουρνά στο μικρόφωνο μαζί με τον Άγγελο Μπουραντώνη. Παραμένετε στο κανάλι Ένα Καλαμάτος στους 94 και 8 και είμαι σίγουρη ότι έχει να μας πει πράγματα ο Αντώνη, ο Άγγελος, ο Μπουραντώνης. Αλλά και ο Αντώνης, ναι. Τον λατρεύω, τον αγαπώ και το ξέρει.
2: Θα ξεκινήσω να βουρκώνω τώρα και δεν μπορώ.
1: Ναι.
2: Ναι, λοιπόν, έχουμε από την περιφέρεια Πελοποννήσου,
1: ναι,
2: η οποία το Σεπτέμβρη μπήκε πολύ δυναμικά, ειδικά στα έργα οδοποιίας, στους νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε ένα πακέτο 1,5 εκατομμύριων ευρώ για την περιφέρεια, από την περιφέρεια Πελοποννήσου στην Αρκαδία,
1: ναι,
2: για τον εξυγχρονισμό της εθνικής οδού Τρίπολη Καρκαλού. Είναι κοντά στη Δημητσάνα η Καρκαλού. Και επίσης έχουμε ασφαλτόστρωση, έχουμε αποκατάσταση από ζημιές που μπορεί να υπήρξαν, από κατολιστήσεις μικρές. Τις ζημιές, τη συντήρηση δηλαδή. Έχουμε επίσης ένα δεύτερο πακέτο για Αρκαδία και Λακωνία, πάλι 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι θα δοθούν 950.000 ευρώ στους δήμους της Κοινουρίας, Βόρεια και Νότια Κοινουρία, στο Δήμο Γορδινίας και στο Δήμο Τρυπόλεως. Όλα αυτά θα γίνουν για να ξεκινήσουν τα έργα επίσης στο οδικό δίκτυο, εντελώς άλλα, και θα δοθούν και 300.000 ευρώ στο διαγωνισμό που έγινε για την παράκαμψη Μεγαλόπολη Σαριβάστα, και για τη Λακωνία συντήρηση οδικού δικτύου 200.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Για τη Μεγαλόπολη έχουμε μια ξεχωριστή χρηματοδότηση από το πακέτο στήριξης, πρόγραμμα στήριξης Πελοπόννησος 2021-2027, και αφορά και κάποιες αναβαθμίσεις οικισμών όπως το Ίσαρι και στην Καρίτανα. Είχαν γίνει σχετικά αιτήματα από τις τοπικές κοινωνίες και η περιφέρεια τα δέχτηκε. Και έχουμε πριν δύο ημέρες υπεγράφει και εκδόθηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου επίσης μια σύμβαση 1 εκατομμύριο ευρώ για τη Λακωνία, για τη συντήρηση στο, πάλι στο οδικό δίκτυο.
1: Μάλιστα.
2: Από Μονεμβασιά μέχρι τα σύνορα με την
1: Μεσσηνία. Επομένως έχουμε έχουμε κινητικότητα
2: πάρα πολύ, πάρα
1: από
2: πολύ
1: την περιφέρεια.
2: Και μια επένδυση προς τον πολιτισμό.
1: Ναι.
2: Γιατί θα γίνει και μια επένδυση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για το κάστρο της Ακροκορίνθου, που όλοι το βλέπουμε όταν ταξιδεύουμε προς Αθήνα ή προς την περιοχή εκεί, για την ανάδειξη του κάστρου.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Κάνουμε
1: refresh. Refreshing παντού.
2: Ένα refresh όντως θα χρειαζόταν.

0: Ωραίο, ε!
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε νεκρούς.
1: Οχ.
0: 4 στο Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με ντρόουν.
1: Στο Νοβοροσίσκ.
0: Νοβοροσίσκ.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Επίσης, έχουμε σύλληψη 53χρονου διακινητή στη Θεσσαλονίκη που μετέφερε μετανάστες κρυμμένους σε πορ παγκάζ. Έχουμε κλειστά τα φαρμακεία σε όλη την Αττική στις 14 Σεπτεμβρίου. Ορίστε.
1: Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, κυρία.
0: Μάλιστα.

Θρήνος του Στίβος, σκοτώθηκε σε τροχαίο η 29χρονη αθλήτρια Φέη Δημητριάδου. Την ανακάλυψη ανθρώπινων οστών είχαμε χθες στην Κυψέλη, εντελώς τυχαία, από παιδιά τα οποία έπαιζαν ποδόσφαιρο.

0: Στην Τουρκία έχουμε συναγερμό για χακάρισμα σε κινητά υπουργών του Ερντογάν.
1: Στο αυτό
0: κάδρο,
1: ήθελα να πω.
0: Στο κάδρο, φυσικά, των περιοχών που θεωρούνται ύποπτες είναι και το...
2: Ισραήλ και η Ελλάδα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, είπαμε, εμείς παρακολουθούμε τους δικούς μας υπουργούς, δεν παρακολουθούμε και τους ξένους.
0: Μεγάλη μπουκιάφα, σε παρακαλώ πολύ, φάτη και κατάπιετη κιόλας, την κουβέντα να μιλες, μέχρι να αποδειχθεί αυτό.
1: Ναι.
0: Να μην τη λες. Άστο.

0: Λοιπόν, χαρακτηριστικό για να καταλάβουμε όλοι το παιχνίδι το οποίο μπορεί να χαρακτηρίσει πρωταγωνίστριες κάποιες χώρες στους πολέμους, έρχονται διαστόματος Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Johann Vandevoel. Vandevoel. Yeah. Ο οποίος δήλωσε χθες στην εφημερίδα Bild ότι το Βερολίνο δεν είναι ευχαριστημένο από τις παραγγελίες και ότι η Ουκρανία πρέπει να αγοράζει περισσότερα όπλα κατασκευασμένα από γερμανικές βιομηχανίες, προσθέτοντας πως το γεγονός ότι το Βερολίνο είναι πλέον ο κυριότερος υποστηρικτής του Κιέβου σε διεθνές επίπεδο. Σημαίνει, μάλιστα τόνισε, πως δικαιούται να περιμένει παραγγελίες. Καταλάβατε?
1: Πάμε καλά.
0: Διαβεβαίωσε το τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η γερμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και μέσω των χωρών τις οποίες έχει στραγγαλίσει οικονομικά, βάλτε μέσα σε αυτή και τη δική μας, no, και στην αμυνά της έναντι στη Ρωσία. Αρκεί να πάρει τις απαραίτητες παραγγελίες. Αυτοί είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αυτοί είμαστε. Με αυτούς συμπορευόμαστε.
1: Μία είδηση που δεν έχει παίξει πολύ στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι η Volkswagen, η γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία, υπέγραψε την απόλυση 100.000 εργαζομένων.
0: Είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα.
1: Ναι. Και τι γίνεται? Η Volkswagen πλέον κλείνει τα εργοστάσια της που παρήγαγαν μέχρι στιγμής αυτοκίνητα για να δημιουργούν άρματα μάχης, Patriot και όπλα.
0: Μάλιστα. Γερμανία, ολέ. Δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες της ρουμανικής, της μεγαλύτερης κρατικής ρουμανικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα παραμείνουν πιθανότατα εκτός λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου λόγω των χαμηλών επιπέδων νερού στον ποταμό Δούναβη, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός ενέργειας της χώρας.
1: Ναι. Δεν είναι να παίζεις με τα πυρηνικά εργοστάσια.
0: Όχι, απλά εγώ το λέω και πάω σε διαφημίσεις. Εντάξει. Άλλωστε, έχει αντίκτυπο όμως στην ηλεκτρική ενέργεια και φυσικά υποφελούνται αυτοί που πουλούν. Να τα λέμε κι αυτά.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Το χαλαρό ημίωρο της πρωινής καρφίτσας εδώ στους 94 και 8, όπου περνάμε όμορφα και εμείς και εσείς. Μουσικά και ενημερωτικά και χαλαρωτικά
1: και επιμορφωτικά.
0: Και ετοιμάζουμε και το έδαφος για το επόμενο δίωρο της συχνότητας, το διαστημικό. Μαζί μας φυσικά το Volcanoes Farm Φαρών 150, που χαίρομαι πάρα πολύ, που μαθαίνω πως καθημερινά όλο και περισσότεροι το εμπιστεύεστε και το επιλέγετε, γιατί πραγματικά το αξίζει. Σε όλους τους τομείς είναι μοναδικό. Όπως μοναδικοί είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν αυτό το κατάστημα, διότι παλεύουν με τρεις τομείς στο χώρο του κρέατος. Πρώτον, το πρωτογενή, γιατί τα ζωάκια είναι δικά τους και τα φροντίζουν πάρα πάρα πολύ. Το δευτερογενή, γιατί είναι εκεί. Είναι εκεί στην πώληση του κρέατος για μας, προτείνοντάς μας, ανάλογα με το φαγητό, το καλύτερο κομμάτι κρέατος που πρέπει να πάρουμε, διαπιστώνοντας ότι η ποιότητα είναι εξαιρετική. Και φυσικά το τριτογενή, το οποίο μας εκπλήσει όλο και περισσότερο, με τη μοναδική επεξεργασία, αλλά και δημιουργία κρεατοσκευασμάτων που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Για δύο λόγους. Το ένα, γιατί θέλεις να τα γευτείς κι άλλο, οπότε το ανοίγεις για να φας την επόμενη μπουκιά. Και το άλλο, γιατί η εμφάνισή τους είναι μοναδική. Και όλα αυτά στο Volcanoes Farm με τον Ανδρέα και τον Αλέξη. Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας. Υπογράφω με χέρια, πόδια και ό,τι άλλο μπορώ, πως είναι μοναδικό. Hey! Πάμε, κύριε Μπουραντώνη.
1: Πριν πάμε στο κουιζάκι μας, βρήκα τον Δία και τις γυναίκες πως ευχάρωσε. Και θα ήθελα να αναφέρουμε μία-μία και τους ήρωες που γεννήθηκαν. Πρώτα, ο Δίας πήγε με τη Θέμηδα και γέννησε τις Μοίρες και τις Ώρες. Μετά πήγε με την Ήρα, μεταμορφωμένος σε κούρο, και δημιουργήθηκε η θεϊκή οντότητα η Ήβη, η Ηλίφθια, ο Ήφαιστος και ο Άρης. Μετά ο Δίας πήγε με την Έγινα, ως πυρ, ως φωτιά, και γεννήθηκε ο Αιακός, σπουδαία μορφή της αρχαιότητας. Με την Αλκμίνη πήρε τη μορφή του Αμφιτρίωνα, του άντρα της, και γεννήθηκε ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Με την Ανάγκη και γεννήθηκε η Αδράστια, επίσης δευτερεύουσα θεότητα, πάρα πολύ καλή κοπέλα. Με την Αντιόπη, ο Σάτυρος, και γεννήθηκαν τα δίδυμα ο Αμφίων και ο Ζήθος. Μετά πήγε με τη Δανάη, ως χρυσή βροχή, και γεννήθηκε ο θρηλυκός ήρωας ο Περσέας. Πήγε με τη Δήμητρα και γεννήθηκε η Περσεφόνη.
0: Ελληνική μυθολογία, έτσι.
1: Βεβαίως. Αλλά για να δείτε,
0: είχες μία καψούρα που λέμε να γίνεις καθηγητής, ε. Κάπως το καταλάβαμε.
1: Άλλο αυτό.
0: Να γίνεις δάσκαλος, ε. Μας βγάζεις τώρα τον πόνο σου, νομίζω, Μπουραντώνη. Αυτό αρχίζω και αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, μας κάνεις μάθημα του δημοτικού. Η τρίχα κάγκελο η δική μας εδώ μεταξύ. Αλλά δεν πειράζει, σου αφήνουμε να μας πεις τον πόνο σου.
1: Τι γλυκιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες τον πόνο σου, αγόρι μου, σου χαλάμε το...
1: Ο Δίας μετά πήγε με την Ευρώπη, ο Σταύρος, και γεννήθηκε ο βασιλιάς
0: Σιγά
1: Μίνωας.
0: Σιγά με τους Σταύρους μην τα βάζεις πολύ συχνά.
1: Όντως, έχω απέναντί μου έναν, δεν λέει.
0: Για πες, για πες.
1: Γεννήθηκε ο Μίνωας.
0: Για να τελειώνει κιόλας.
1: Ο Σαρπιδόνας και ο Ραδάμανθης, ο Κρητής.
0: Ναι.
1: Μετά πήγε με την Ήβρη και γεννήθηκε ο Θεός Πάνας.
0: Ναι.
1: Μετά πήγε με την Καλιστό και γεννήθηκε ο Αρκάς, ο οποίος ήταν εθνικός ήρωας της Αρκαδίας Και οι αρκάδες πήραν το όνομά του.
0: Όπα.
1: Βεβαίως.
0: Τι λες τώρα, για πες, για πες, γιατί... Για πες τώρα, γιατί πες το.
1: Έχουμε και ένα 25% από την Αρκαδία, κυρία, πρέπει να το θυμίσουμε
0: και
1: αυτό.
0: Για πες το.
1: Μετά πήγε με τη Λιτό και γεννήθηκαν τα δίδυμα η Άρτεμις και ο Απόλλων.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα κάνω Ιωάννα Μαλούση απλά σε αντρικό 2 ώρες πριν, να το ξέρετε. Με τη Μαία που γεννήθηκε ο Θεός Ερμής. Ποια είναι η κοπέλα δεν την ξέρω. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Με τη Μνημοσύνη και γεννήθηκαν οι Μούσες, κυρία. Η Κλειό, η Μελπομένη, η Τερψυχώρη, η Θάλια, η Ευτέρπη, η Ερατό, η Ουρανία, η Πολύμνια και η Καλλιόπη. Τα είχα μάθει στο σχολείο, να τα πω, τιμώρια. Μετά, ναι, με τη Σέμιλη γεννήθηκε ο Διόνυσος, με την Ταϊγέτη, την κόρη του Ταΐγετου, γεννήθηκε ο Λακεδαίμων, που αργότερα έγινε βασιλέας της Σπάρτης. Και τα παιδιά του γίνανε οι απόγονοι του, οι Λακεδαιμόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Σπουδαίο, ε. Σπουδαίο, πάρα.
0: Εννοείται.
1: Τώρα λοιπόν που είπαμε όλα τα παιδιά του Δία, βασικά ήταν και άλλα, απλά εγώ είπα τα πιο σπουδαία, περνάμε στο κουιζάκι μας, το οποίο πάλι έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα. Πρώτη ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη σύζυγος του Δία πριν από την Ήρα? Η Θέμηδα, η Δήμητρα ή η Μύτιδα?
0: Για πάντα, η Μύτιδα.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε, please, thank you.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Ποιος ήταν ο πατέρας του Ασκληπιού?
0: Σε ποια δημοτικού, τρίτη? Τρίτη, τετάρτη νομίζω είμαστε.
1: Τρίτη, τετάρτη.
0: Έτσι, μπράβο. Έλα να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Ποιος παρακολουθούσε στο
0: σχολείο? Γιατί μπορεί να γίνουμε και τρίτη κνή για να πάρουμε τα επιδόματα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ξέρετε πώς το σκεφτήκανε? Από προχθές, αντιπροχθές. Σου λέει πώς να βάλουμε μπρος τις μηχανές. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Για λέγε. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια ανασκόπηση.
1: Έτσι.
0: Των γνώσεων του δημοτικού. Για
1: ο
0: πες.
1: Πατέρας του Ασκληπιού ήταν ο Ποσειδών, ο Απόλλων ή ο Άρης? Δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Οπότε...
0: Του
1: Ασκληπιού.
0: Μάλιστα. Ήτανε ο...
1: Ποσειδών, Απόλλων ή Άρης?
0: Απόλλων.
1: Όντως ήταν ο πιο κουλτουριάρης από τους τρεις. Σωστό. Είδατε.
0: Πρέπει να τριτεκνήσω. Τελείωσε.
1: Θα πηγαίνει διαβασμένο το παιδί.
0: Έτσι. Το έχω.
1: Ποιος ήταν ο μοναδικός κένταυρος γνωστός για τη σοφία του? Ο Χείρον, ο Νέσος ή ο Φόλος?
0: Πώς.
1: Ο Χείρον, ο Νέστος ή ο Φόλος?
0: Την ερώτηξη θέλω, αγόρι μου.
1: Ποιος?
0: Γιατί έχουμε και περίοδο Χείρονα στον Ταύρο. Γι' αυτό σου λέω, για πες την πάλι.
1: Ο μοναδικός κένταυρος που έμεινε στην ιστορία για τη σοφία του.
0: Ωραία.
1: Χείρον,
0: ναι, άστο.
1: Νέσος ή Φόλος?
0: Κένταυρος, δεν είπες?
1: Ναι.
0: Ο Χείρον. Σου είπα, διανύουμε και την εποχή. Στον Ταύρο. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Ποια θεά έδωσε στον Περσέα την αστραφτερή ασπίδα της για να αντιμετωπίσει τη Μέδουσα? Άρτεμις, Ήρα ή Αθηνά? Ποια είχε από τις τρεις ασπίδα?
0: Και από τον τρόπο που το είπες μας έδωσε τη γάμα απάντηση.
1: Τη γάμα απάντηση.
0: Εντάξει. Και να θέλαμε να την πούμε την έδωσε μόνος σου.
1: Ποια ήταν η μητέρα του Μινόταυρου? Η Αριάδνη, η Ευρώπη ή η Πασιφάη?
0: Νομίζω πως είναι... γιατί έχει σχέση και ο... της Αριάδνης, πώς το λέμε...
1: Ο μύτος της Αριάδνης.
0: Ο μύτος της Αριάδνης.
1: Ναι.
0: Ή, πες μου...
1: Η Ευρώπη και η Πασιφάη. Αριάδνη, Ευρώπη και Πασιφάη.
0: Νομίζω ότι κουβαλούσε την Ευρώπη, θα πω.
1: Για να δούμε. Η Πασιφάη.
0: Η Πασιφάη,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Πειράζει.
0: Εντάξει. Όχι, ποιος ήταν αυτός? Όχι, καμία σχέση.
1: Η Αριάδνη ήταν αδερφή του Μινόταυρου.
0: Σωστά. Σωστά. Κρέτα και Μινόταυροι. Πρέπει να πάω, δεν έχω πάει στο συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Έχω γυρίσει τη μισή, δεν έχω πάει προς τα εκεί.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, δεν θα είναι.
1: Ποιος μάντης καθοδήγησε τους 7 επιθύβας?

0: Κλείσει Περσέας.
1: Όχι, να μου το πεις εσύ, μαγκάκι που μου έκανες μάθημα.
0: Λοιπόν.
1: Μυθολογίας πριν.
0: Με γίγαντα.
1: Ναι, ποιος τα βάλε.
0: Θα μπορούσε να δεν τα είναι βάλει ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο στάνταρ ημίθιος.
1: Εγώ θα βάζω αυτόν που δεν ξέρω.
0: Περσέα, Θησέα, Ηρακλή. Ποιο να πω.
1: Το Θησέα βάλε.
0: Θησέας.
1: Μου κάνει πιο καλά.
0: Ηρακλής, το είπα.
1: Εντάξει, κέρδισες. Άιντε.
0: Ποιος Τιτάνας ήταν ο πατέρας του ήλιου, της Σελήνης και της Ιούς? Ο Υπερίων, ο Κύος ή ο Κρόνος?
1: Δεν απαντώ, θα απαντάς εσύ. Εγώ έχω αρχίσει να ανεβάζω παλμούς.
0: Δείτε, ο Κρόνος με είχε παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά τα έφαγε.
1: Μπράβο. Οπότε άρα αποκλείεται να είναι αυτό. Αυτά επέζησαν δηλαδή.
0: Ναι, να είναι ο Υπερίων. Γιατί λέμε τώρα για το φως. Υπεριώδες. Θα βάλω τον Υπεριώνα. Σωστό.
1: Εγώ πάλι πάω μια βόλτα.
0: Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη.
1: Όχι. Πάω να βάλω βενζίνη. Γιατί έφτασε το βαρέλι πάνω από 100 λιμπρέντ. Ε, πάω να βάλω όσο προλαβαίνω. Γιατί σε λίγο δεν θα έχω.
0: Ωραίο το σπορ πάντως της βενζίνης.
1: Όχι, ωραίο είναι το σπίτ της. Σπιντάρι. Πάω τσούκλερι εγώ, Αθηνών. Στο καλύτερο βενζινάδικο.

15.50 σε μια διασκευή του Βενζινάδικου που το ξέρουμε από την πρωτοψάλτη αρχικά. Πολύ τραγουδισμένο βέβαια. Στον κόσμο πάλι να φτάνω. Το συγκρότημα 15.50 είναι

0: με το δικό τους τρόπο, με τη δική τους ιδιαίτερη μπάντα και φωνή. Μας πήραν από τη μυθολογία του Άγγελου και ήρθαμε λίγο στα ίσια μας, γιατί προς στιγμήν ένιωσα λιγάκι, κάπως. Για λέγε, τελειώσαμε.
1: Τα έκανα μόνος
0: μου. Τώρα συγγνώμη, φταίω εγώ να περάσω μέσα από το διπλό τζάμι, να βγω στο ραδιοθάλαμο 2 και να...
1: Είχα ερωτήματα, έπρεπε να προπατήσεις.
0: Και να το...
1: Και, ξέρω,
0: και να του δώσει ένα φυλάκι. Μπορώ. Λοιπόν, παιδί μου, τι αποτέλεσμα έβγαλες, λοιπόν, αυτό κάνεις μόνος σου. Αφήστε τα να πάει στο καλό. Καλά να πάθεις. Μωρέ, καλά να πάθεις. Τα θέλες και τα άπαθες. Αυτά τα ατίθασα νιάτα εδώ που παίρνουν πρωτοβουλίες. Τι τραβάω και δεν το μαρτυράω. Λοιπόν, πρωινή καρφίτσα τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε στην παρέα μας. Φυσικά γνωρίζετε πλέον όλοι ότι στις 12 Ιωάννα στο τετράγωνο, εδώ στην ίδια συχνότητα και σε άλλους γαλαξίες, θα σας πηγαίνουμε. Και όμορφα πράγματα θα λέμε. Σας στέλνουμε και εγώ και ο Άγγελος την αγάπη μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Bye bye.
0: Bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα.
8: σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210 87 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας.
2: Η Ασπίδα. Γεννήθηκα ημέρα Τετάρτη του μηνός Μαΐου στις 29, στα 1000, δεν θυμάμαι πια. Οι αριθμοί δεν με χωράνε. Μεγάλωσα σε μια μικρή γειτονιά και μετά άλλα παιδιά παίζαμε κοντά σε ένα χωματόδρομο. Περπάτησα σε μεγάλους δρόμους, σε μικρή ηλικία και έμαθα τι είναι η βιοπάλη. Είναι αυτό που μπαίνεις σε μια μεγάλη αρένα και παλεύεις με τα πάντα. Όπλα δεν έχεις. Ακόμα και τα χέρια σου είναι αδέξια. Γνώσεις δεν έχεις. Λίγο μυαλό μόνο να τον βάλεις να δουλέψει, να σκεφτείς πώς θα κρατηθείς ορθός. Έχεις όμως και κάτι άλλο. Μια ασπίδα σκληρή και ανίκητη. Σφυριλατημένη χρόνια από τα χέρια των γονιών σου. Ώρα την ώρα. Μέρα τη μέρα. Φτιαγμένη από λόγια και συμβουλές και βέβαια με πολύ αγάπη. Αυτή σε προστατεύει σε όποιο κόσμο και αν βρεθείς. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί κόσμοι μέσα στην ίδια αρένα που αποτελούνται από άλλους σαν εσένα που δεν κρατούν όμως ασπίδα αλλά ένα σπαθί. Χτυπούν ανελέητα μέχρι να σε εξαφανίσουν ή να σε κάνουν σαν αυτούς. Σαν να με φοβίζουν όλα αυτά. Είμαι στα 15, δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω όλα. Να μη φοβάσαι ποτέ να φοβηθείς, απάντησα. Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή. Αυτό για την ασπίδα δεν το καλοκατάλαβα εγώ. Και όταν οι γονείς μου δεν ασχολούνται και πολύ, τότε τι γίνεται, δεν ξέρω. Δεν σου είπα το σπουδαιότερο απ' όλα, τον έκοψα. Την ασπίδα μπορείς να τη φτιάξεις μόνος σου, φροντίζοντας τον εαυτό σου, μην αφήνοντας να κυλιστεί στη μουτζούρα και στα σκουπίδια, γιατί και αυτά υπάρχουν μέσα στην αρένα που λέγαμε. Δεν ξέρω αν μπορώ. Μπορείς, είπα κοφτά και δυνατά. Σήκω και πάλεψε. Θα πονέσεις, θα ματώσεις, θα πέσεις, σχεδόν ανήμπορος, αλλά μην το βάζεις κάτω. Θα σηκώνεσαι και πάλι, ξανά και ξανά, χωρίς σταματημό. Και μετά τι θα γίνει, μου αντιγύρισε όπως κάνουν ετοιμόλογα οι έφηβοι. Κάτι φωτεινό, ασύλληπτο, που τώρα δεν φαντάζεσαι. Θα συναντήσεις κάποια κοπέλα με τη δική της ασπίδα και μαζί θα φτιάξετε ένα καινούριο κόσμο που θα χωράει απίθανες ομορφιές και μαζί με αυτό ένα χαμόγελο θα βγαίνει από την ψυχή σου μαζί με γαλήνη. Θα νιώθεις ειρήνη

Και ό,τι σε χάλαγε θα το διώξεις και θα πορεύεσαι. Και ό,τι σε δίδαξε η ζωή θα το μάθεις στα παιδιά σου. Δεν είμαι βέβαιος ότι τα κατάλαβα όλα. Χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ. Αναρωτιέμαι πώς τα ξέρεις αυτά. Τα διάβασες? Όχι. Χαμογέλασα και συνέχισα. Ζω κι εγώ στην ίδια αρένα με σένα. Βρέθηκα σε πολλούς κόσμους με τα ρούχα που φορώ. Αυτά μου ανήκουν. Και με μια μεγάλη ασπίδα φτιαγμένη από τα χέρια των δικών μου γονιών. Δεν έχω να σου δώσω πολλά. Μόνο αυτά τα λόγια που είπαμε. Και όταν δηλιάζεις και νιώθεις το φόβο να σε γονατίζει, να τα σκέφτεσαι, να σηκώνεσαι, να κοιτάς ψηλά και να συνεχίζεις. Αφιερωμένος στους μπαμπάδες όλου του κόσμου που αναρωτιούνται για την κληρονομιά που θέλουν να αφήσουν στους γιους τους.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα, Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Γεια σας και χαρά σας από τις διαγαλαξιακές Ιωάννες. Γεια σας. Σας χαιρετούμε διαγαλαξιακά σήμερα και ναι, είμαστε πανέτοιμες.
1: Φτάσαμε φεγγάρι.
0: Το περάσαμε. Δεν το πρόσεξες, μίλαγε στο τηλέφωνο γι' αυτό.
1: Λοιπόν, δεν το είχα σκεφτεί αυτό το κομμάτι, θα το βάλω τώρα.
0: Βάλ' το τώρα.
1: Ως το φεγγάρι να με πας, δηλαδή.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε ταξιδέψει από ό,τι φαίνεται. Ταξιδεύουμε νοητός και κυριολεκτικός.
1: Νοερός.
0: Νοητός.
1: Νοητός και νοερός.
0: Και νοερός.
1: Και τα δύο τα θέλουμε.
0: Έτσι. Και έχουμε πλέον φύγει από την, από την σφαίρα. Πλέον της γης και έχουμε...
1: Από καιρό.
0: Μην το πιάσουμε τώρα αυτό, ναι. Και συνεχίζουμε, ταξιδεύουμε και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων,
1: ναι, ναι.
0: Η Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Γουρνά, την Ιωάννα Μαλούση, στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στους 94 και 8, η μεσημεριανή σας συνήθεια... Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια πλέον, πλην του Σαββατοκύριακου, εκεί λίγο να χαλαρώσουν οι φωνές, να ηρεμήσουν λίγο οι τόνοι, να ξεκουράσουμε κι εμείς έτσι το φωνητικό μας σύστημα και να συνεχίσουμε ακμεότατες πάλι ξανά κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, μάλιστα μισό λεπτό, από τις 12 μέχρι τις 2. Βάλε.

0: δυο σου χέρια. Ως το φεγγάρι να με πας, να λες πως μ' αγαπάς. Ως το φεγγάρι.
1: Βρε τη Ραλία, τι μας λέει.

Δεν πας λέω εγώ εσύ που... Πού είσαι εσύ δηλαδή που μου στέλνεις τα πάντα όλα? Αντί για δουλειά γρήγορα, τα κεφάλια μέσα. Εγώ έχω συνομιλίες inbox με φίλους ακροατές και φίλες ακροάτριες και τους στέλνω τεράστιες αγάπες και φιλιά και από τις δύο Ιωάννες.

0: Λοιπόν, ταυτόχρονα με τη δουλειά, να το και το τηλέφωνο και δεν πρόλαβα να δώσω τον αριθμό. Λοιπόν, ταυτόχρονα με τη δουλειά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούνε Ιωάννα στο τετράγωνο. Διπλή αγάπη λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
1: Αλλά διπλή και τριπλή.

0: Ραλία Χριστίδου ήταν αυτή, ως το φεγγάρι να με πας.
1: Ωραίο ήταν αυτό το τραγούδι.
0: Δεν ήταν, ήρθε ξαφνικό, ήρθε πολύ ξαφνικό, μέσα από το... από τη λογική του real μας,
1: ναι.
0: Και της... να το, ανοιγοκλίνει, γι' αυτό,
1: έτσι,
0: να το
1: έτσι,
0: κλείσουμε.
1: Ναι, να το κλείσουμε.
0: Και φυσικά ναι.
1: Ευχαριστούμε τη βοηθό μας εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας κλείνει τις πόρτες. Γκαπ, γκουπ, τέλειο. Έλε και τα ηχητικά. Είμαστε ωραίοι, ωραίοι.
0: Συνεχίζουμε εδώ στο κανάλι 1 Καλαμάτος 94 και 8. Η επικοινωνία μαζί μας 27210-92500. Inbox που προφανώς όλοι το έχετε μάθει πλέον και στέλνετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Αλλά να το ξαναπούμε και άλλη μια φορά.
0: Αλλά να το πούμε άλλη μια φορά. Κάντε follow στη σελίδα της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο, στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Instagram με λατινικούς.
1: Και κάτω παυλίτσες.
0: Και κάτω παυλίτσες.
1: Και
0: καλά,
1: κάτω.
0: Βάλτε εσείς λατινικούς.
1: Και θα
0: βγει.
1: Το βγάλει, βρε παιδιά. Ναι,
0: ναι, χωρίς τις παυλίτσες. γιατί με τις παυλίτσες μπορεί να μπουρδουκλωθούμε. Μπερδευόμαστε. Βέβαια, βάλαμε κάτω παυλίτσες, έτσι.
1: Κάτω παυλίτσες βάλαμε.
0: Ναι. Κάτω παυλίτσες, γιατί τα υψηλά εμπόδια μπορεί κάποιος να μην μπορεί να τα...
1: να τα υπερπηδήσει.
0: Να μην μπορεί να τα υπερπηδήσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι και όλοι Μανόλο. Εντάξει.
1: Τελικά το πέρασε εκείνο το 6-20. Μέχρι το 6-20 έμεινα. Πήγε παραπέρα. Νομίζω ότι έμεινε στο 6-20.
0: Το πήγε, ναι. Έχεις φοβερή φωνή.
1: Αλήθεια.
0: Τα μηνύματα έρχονται απανωτά.
1: Και λένε ότι έχω ωραία φωνή.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: είναι... μια καλή κουβέντα. Είδες πώς μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση, βρε παιδί μου.
0: Εντελώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα
0: πάμε για ταυτότητα ημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπου ο μήνας έχει 9. 9 του, πάρα πολύ ωραία. Είναι του Ιωακήμ και της Άννης. Άρα λοιπόν γιορτάζουν οι Άννες, ο Ιωακήμ, να μην τον μπερδέψουμε, και η Ιωακημία. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ακούσει ποτέ τέτοιο όνομα, αλλά δεν, είναι πολύ έβυχο. Τέλος πάντων.
0: Επίσης δεν είναι της Άννης της γνωστής του Δεκέμβρη.
1: Του Δεκέμβρη της 9, όχι, δεν είναι. Είναι άλλη γιορτή. Mm. Όπως επίσης και χθες ήταν της Παναγίας και έχουμε πόσες γιορτές της Παναγίας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι.
0: Τη δική μας κλασικά 2 Φεβρουαρίου,
1: ναι.
0: Της Υπαπαντής.
1: Ισχύει. Και βεβαίως του 15 Αυγούστου κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, κάθε τέτοια μέρα. Έτσι, δηλαδή στις 9 του Σεπτεμβρίου. Είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Προσέξτε το αυτό τώρα. Η 9η Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε ως Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, της εκπαίδευσης.
0: Έτσι, εκπαιδευόμεθα.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ελήφθη στις 12 Μαΐου του 20. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Εντάξει.
0: Και δεν είναι λίγες.
1: Βεβαίως. Το σχετικό ψήφισμα παρουσιάστηκε από το Κατάρ και συγχρηματοδοτήθηκε από 62 χώρες. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο ΟΗΕ επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με τη σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί η εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ακροατής που μας επισημαίνει ότι σήμερα ο μήνας έχει 9 και ο μήνας είναι ο 9ος.
1: Ναι.
0: Double 9. Το 9 βέβαια είναι το γράμμα γιώτα.
1: Ναι.
0: Όχι, του το επισημαίνω εγώ.
1: Αντάξει.
0: Και το όνομα εδώ ξεκινάει και τον δυο μας από γιώτα.
1: Ναι.
0: Άρα η εκπομπή έτσι κι αλλιώς είναι to the point. Απαντώ στο φίλο ακροατή που μου έχει κάνει σχόλιο.
1: Ωραίο και το σχόλιο και πετυχημένο.
0: Ναι, συνεχίζουμε.
1: Διεθνής ημέρα σουντόκου σήμερα. Η 9η Σεπτεμβρίου είναι η ιδανική μέρα για να κρατήσει τον εγκέφαλό σου σε εγρήγορση. Λύνοντας γρίφους, καθώς γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα σουντόκου. Θεσπίστηκε για να τιμήσει ένα αριθμητικό παζλ που συχνά θεωρείται ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα όχι. Έχει γαλλικές ρίζες. Το σουντόκου το γνωρίζετε, καταρχάς του Σουντόκου. Είναι αυτός ο γρίφος λογικής που πρέπει να συμπληρώσετε ένα πλέγμα 9x9 με ψηφία, έτσι ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη να έχει και, μάλλον, και κάθε υπόπλεγμα 3x3 να περιέχει όλους τους αριθμούς από το 1 έως το 9. Παρά το ιαπωνικό του όνομα, ή για να είμαστε ακριβείς, οι προγονείς του το έδωσαν, εμφανίστηκε στη Γαλλία στα τέλη του 10ου αιώνα, του 19ου αιώνα, και οι Γάλλοι δημιουργοί γρίφων άρχισαν να πειραματίζονται με αριθμητικά παζλ, με τον πρώτο γρίφο να δημοσιεύεται το 1892.
0: Okay.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λύνει σου το ακού.
0: Ναι, κατά διαστήματα.
1: Κατά διαστήματα.
0: Όχι, δεν θα πω ψέματα, δεν το κάνω συνέχεια. Το κάνω όταν είμαι πιο χαλαρή.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι, στην παραλία.
1: Ωραία.
0: Ναι, πάντως... ήταν μια πολύ καλή συνήθεια που μου την... πώς το λες εσύ, που μου μεταλαμπαδεύθηκε.
1: Αχα, για πες, ναι.
0: Από το να ήμουν στο πατέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος ήταν λάτρης.
1: Ήταν λάτρης του Σουντόκου.
0: Γενικώς, τον...
1: αυτό τον παζλ, ας πούμε, δηλαδή, τις, ναι, που βοηθούν την
0: και παζλ και σε...
1: Σταυρόλεξα.
0: Σταυρόλεξα, Σουντόκου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ωραία. Λοιπόν, στις 9 Σεπτεμβρίου του 1504, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά πίσω.
0: Ευτυχώς έγινε... που είμαστε 9η, γιατί η 11η θα είναι μαύρη.
1: Είναι μαύρη η 11η.
0: Να πολύ σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως ξεκινάνε τα σχολεία. Άνθρωποι
0: όχι,
1: μπορεί να γιορτάζουν, αλλά. Ναι, έγιναν και διάφορα συμβάντα. Τα οποία άλλαξαν και τη λογική του κόσμου, έτσι. Τέλος πάντων. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Δαβίδ. Πρόκειται για το διασημότερο γλυπτό του Μιχαηλάγγελου και ένα από τα πιο γνωστά στην ιστορία της γλυπτικής, που παριστάνει τον βιβλικό βασιλιά Δαβίδ τη στιγμή που αποφασίζει να αναμετρηθεί με τον γίγαντα Γολιάθ. Το γλυπτό, ύψους 5 μέτρων και 17 εκατοστών, εκτίθεται από το 1873 στην Γαλερία De La Academia της Φλωριντίας. Μέχρι τότε βρισκόταν μπροστά στην είσοδο του Παλάτσο De La Signora και ένα φύλλο κάλυπτε τα γεννητικά του όργανα. Πολλά αντίγραφα βεβαίως του Δαβίδ βρίσκονται σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. Τις επόμενες. Ωραία λέξη ο κατοπινός. Ο επόμενος.
0: Ναι.
1: Ω, ναι. Οκ. Okay. Ωραία λέξη, ναι. Λοιπόν, το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς. Πρόσεξε τώρα. Ο οποίος ήταν ο πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα.
0: Κάτι που δεν χρειάζεται τώρα λόγω κλιματικής κρίσης. Είμαστε μονίμως ένα θερμοκήπιο.
1: Ναι. Ήταν ευρύτερα γνωστό στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. Το 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωταργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Και το 1984, αρκετά πρόσφατα, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η γνωστή σε όλους μας Ελλάς.
0: Ελληνική αστυνομία εννοεί, μην πάει κανένα στο μυαλό στον Τσίπρα.
1: Αυτά είναι τα μεθεόρτια της πρωινής καρφίτσας. Έρχεται η κυρία Γουρνά, φτιαγμένη από την πρωινή καρφίτσα και την επικαιρότητα, την ειδησιογραφική, και μου έρχεται μένα στο Ιωάννο στο τετράγωνο και μου πετάει. Τσαφ, τσαφ.
0: Πήγαινε τώρα στο επόμενο.
1: Γεννήσεις. Ο Μανώλης Γλέσσος.
0: Αυτό είναι το δικό μου. Το επόμενο είναι της Ιωάννας, το
1: αγαπημένο. Λοιπόν, το 1922 γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέσσος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020. Το 1960... ο Χιου Γκραντ, ο Βρετανός ηθοποιός, 4 γάμοι και μία κηδεία και πολλές άλλες. Όσον αφορά τους θανάτους, που θεωρεί η κυρία Γουρνά ότι είναι η αγαπημένη μου στήλη, θα σας πω ότι το 1901 ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, ο Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη, φεύγει από τη ζωή το 1901, γεννημένος το 1864, πολύ νέος. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Μάο Τσετούγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, γεννημένος το 1893, και το 2019.
0: Αυτή ήταν μια πολύ
1: μεγάλη
0: απώλεια για έτσι, την Ελλάδα, έτσι, τη μουσική.
1: Ο Λαβρέντης. Γεννημένος το 1956, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έχουμε κανένα τραγουδάκι του Λαμπρέντι να ακούσουμε.
0: Βάλαμε, μωρέ, βάλαμε.
1: Εντάξει, δεν θέλουμε άλλο τραγούδι αυτή τη στιγμή.
0: Μ' αρέσει το επόμενο θέμα.
1: Λοιπόν, άκουσα να σου πω. Σήμερα δεν θα σας πω που θα πάτε. Έχετε ελευθερία. Έχετε ελευθερία κινήσεων, γιατί δεν ενημερώθηκα. Ενδελεχώς.
0: Δεν ενημερωθήκαμε.
1: Όχι, δεν ενημερώθηκα ενδελεχώς. Όχι, δεν πρόλαβα. Πώς το λένε.
0: Το προσπάθησα.
1: Με προσπέρασε. Ωστόσο, δεν σας καλύψω σε άλλες ενημερωτικές διαδικασίες όσον αφορά τα ζώδια.
0: Α, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, και θα σας πω, δεν θα σας ξαναλέω, δεν έχει σημασία η πρόβλεψη. Σημασία έχει να πούμε τα χαρακτηριστικά τους, ας πούμε. Με αυτά τα ζώδια που θα αποκαλύψω στη συνέχεια, θα δυσκολευτείτε να βρείτε το δίκιο σας.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Μα δεν είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μια τεράστια αλήθεια. Και πρέπει να σας πω ότι ένα εκ των οποίων, ένα εκ των ζωδίων με τα οποία θα δυσκολευτείτε να βρείτε το δίκιο σας βρίσκεται απέναντί μου, στο απέναντι απαρτμάν. Βλέπε, λέγει με ταύρος. Έχω έναν στο σπίτι και έναν στη δουλειά. Δηλαδή υποφέρω. Λοιπόν, και συνεχίζω. Γελάει ο ταύρος. Λοιπόν, ο Ταύρος είναι ίσως το πρώτο ζώδιο που έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για πείσμα. Αυτό το πείσμα, ρωτήστε με μένα, θα σας πω ότι το πείσμα αυτό δεν υπάρχει. Στη λέξη πείσμα, στο λεξικό, αναγράφεται Ταύρος και δίπλα έχει τη φωτογραφία της κυρίας Γουρνά. Μιλάμε για πείσμα. Δεν πά να έχεις δίκιο, δεν πά να έχεις άδικο. Και καλά να έχεις άδικο. Το καταπίνεις. Το δίκιο. Λοιπόν, συνεχίζω. Από τη στιγμή που θα σχηματίσει μία άποψη ή θα πάρει μία απόφαση, δύσκολα θα την εγκαταλείψει. Δεν του αρέσουν οι απότομες αλλαγές. Έλα ρε, αλήθεια. Και ακόμα περισσότερο, δεν του αρέσει να νιώθει ότι κάποιος προσπαθεί να τον πιέσει να αλλάξει στάση. Άιντε καλέ, αλήθεια ξανά. Το πείσμα του βέβαια δεν είναι πάντα αποτέλεσμα διάθεσης για κόντρα. Όχι, θα σας το επιβεβαιώσω. Ο Ταύρος θέλει να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια και όταν έχει καταλήξει κάπου, θεωρεί ότι έχει βρει τη σταθερή του βάση. Οκ, μέχρι εκεί. Αν προσπαθήσεις να τον μεταπίσεις με ένταση, άστο να πάει καλύτερα. Δεν θα πετύχεις το στόχο σου. Αν πάλι τον ρίξεις λίγο στο φιλότιμο, του δώσεις λίγο χρόνο και του παρουσιάζεις τα πράγματα ήρεμα και λογικά, και θα τονίσω εδώ που δεν αναγράφεται σε αυτά που εδώ έχω, τη σωστή χρονική στιγμή για να μπορέσει να εισχωρήσει κάπως τον εγκέφαλό του, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να το ξανασκεφτεί. Έστω και αν δεν σου το παραδεχθεί αμέσως. Εγώ θα τονίσω σε αυτό το κομμάτι ότι δώστε του χρόνο. Έρχεται από δρόμο που έλεγε η γιαγιά μου. Γελάει. Έχουμε τα ηχητικά του από εκεί απαρτμάν. Που σημαίνει,
0: δεν
1: για να
0: μιλάω,
1: μην έχει αντιδράσει ακόμα, ότι σε αυτά τα οποία λέω έχω δίκιο.
0: Μπορώ να σου πω το αντίθετο από τη στιγμή που εσύ έχεις έναν Ταύρο. Εμείς που είμαστε τρεις μες στο σπίτι.
1: Σκεφτείτε όταν εγώ βρίσκομαι.
0: Σε ιεροπολείο.
1: Εγώ όταν βρίσκομαι με όλους αυτούς. Έτσι μαζί τους. Σκεφτείτε. Μαζί και το παιδί μου. Μαζί και το παιδί μου. Δηλαδή εγώ, η καψερή, είμαι άχνα.
0: Μειονότητα.
1: Δίδυμος εγώ, άχνα. Γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η φάση καθενός από αυτούς. Αλλά. Τους αγαπάω ρε παιδιά. Τους αγαπάω τους Ταύρους ρε παιδιά. Τι να κάνω. Ίσως να τους έχω καταλάβει κιόλας σε ένα μεγάλο σημείο. Πάντως τους αγαπάω. Το δηλώνω ευθαρσός και ονέρ.
0: Και μετά έρχεται.
1: Και μετά βεβαίως, διότι δεν καλύψαμε την κυρία Γουρνά στο 100%, την καλύψαμε στο 50%. Έρχεται το επόμενο μισό της, ο Λέων.
0: Μα καλά, είμαι 2-2 εδώ. Ζώδιο και οροσκόπο.
1: Δεν μην το συζητήσεις.
0: Οκ.
1: Ναι, ναι.
0: Λυπάμαι τους ανθρώπους τελικά που είμαι μέρος της ζωής τους.
1: Ναι.
0: Αυτό θες να μου πεις.
1: Θέλω να δείξεις.
0: Τι τους λυπάσαι εσύ.
1: Θέλω να δείξεις μια κατανόηση γιατί εγώ είμαι ένας από αυτούς. Ναι. Οπότε λοιπόν, ναι, δέχομαι την κατανόησή σου.
0: Εντάξει.
1: Ο Λέων έχει μια ισχυρή προσωπικότητα και συνήθως εμπιστεύεται πολύ την κρίση του. Ισχύει. Όταν πιστεύει ότι έχει δίκιο, δεν θα είναι εύκολο να τον κάνεις να αλλάξει γνώμη, ιδιαίτερα να αισθανθεί ότι η συζήτηση μετατρέπεται σε προσπάθεια να αμφισβητήσει την κρίση και τις ικανότητές του. Έλα ρε αλήθεια. Το θέμα με τον Λέοντα είναι ότι δεν θέλει απλώς να έχει άποψη. Για πες, θέλει να νιώθει ότι η άποψη του έχει αξία. Καλά, αυτό κερδίζεται κιόλας. Γι' αυτό και μια ευθεία επίθεση μπορεί να τον κάνει ακόμα πιο αμετακίνητο. Ντουβλούκι λέμε, έτσι. Αντίθετα, όταν του μιλήσεις με σεβασμό και του δείξεις ότι αναγνωρίζεις τη δική του οπτική, είναι πολύ πιο πιθανό να ακούσει τα επιχειρήματά σου. Και αν τελικά αλλάξει γνώμη, μπορεί να το διαφημίσει. Μάλλον μπορεί να μην το διαφημίσει ακριβώς, αλλά τουλάχιστον θα έχεις κερδίσει μια δύσκολη μάχη. Ωχ, Παναγία μου.
0: Γιατί η Ιωαννίτσα μου, ναι, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, κορίτσι μου, επειδή είναι έτσι, όχι Παναγία μου. Και ο Σκορπιός, το τρίτο ζώδιο, ο Σκορπιός δεν αλλάζει εύκολα γνώμη, κυρίως επειδή δεν εμπιστεύεται αμέσως όσο ακούει. Θέλει να ψάξει, να παρατηρήσει, να αναλύσει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αν έχει ήδη αποφασίσει ότι κάτι ισχύει, το να του πεις απλώς κάνεις λάθος, δεν πρόκειται να τον πείσει. Θα σας πω, επειδή έχω και σε αυτή, έχω έτσι εμπεριστατωμένη άποψη, θα σας πω ότι υπάρχει και ένα, πώς το λένε, θα σηκώσει την ουρίτσα που έχει το κεντράκι εκεί, προσοχή. Προσοχή, τζιζ. Μάλλον θα το κάνει να ψάξει ακόμα περισσότερο και να επιβεβαιώσει τη θέση του.
0: Δαγκάνει, δαγκάνει. Τσιμπάει. Τσιμπάει, τσιμπάει.
1: Και το είπες και ωραία. Δαγκάνει. Το λέει η γιαγιά μου έτσι.
0: Έτσι, γι' αυτό το πάει.
1: Αποδαγκώνει, δαγκάνει.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, ο Σκορπιός μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απόλυτος όταν αισθανθεί ότι κάποιος δεν είναι ειλικρινής μαζί του. Οχοχοχ. Δεν του αρέσει να του αποκρύπτουν πληροφορίες, ούτε να τον πιέζουν να δεχθεί κάτι χωρίς εξηγήσεις. Για να αλλάξει στάση, χρειάζεται να αισθανθεί ότι έχει μπροστά του πραγματικά στοιχεία και όχι απλώς μία διαφορετική άποψη. Θα συμφωνήσω, διότι έχω και εγώ μία.
0: Και εγώ.
1: Ναι, μία έτσι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Σωστή, μία έτσι, γερή δόση γνώσης πάνω στα άτομα για τα οποία αναφερθήκαμε τώρα.
0: Γιατί δεν λες στους Σκορπιούς?
1: Τι να πω τους Σκορπιούς?
0: Στους Σκορπιούς.
1: Τι να πω στους Σκορπιούς?
0: Λέω, γιατί δεν λες, έχω μία εμπεριστατωμένη άποψη για τους Σκορπιούς.
1: Δεν μιλάω μόνο για τους Σκορπιούς. Μίλησα και για τους προηγούμενους.
0: Α,
1: όχι.
0: Εγώ τους ξέχασα τους προηγούμενους.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν με συνέφερε.
1: Okay.
0: Για πάμε.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, πόσο λεπτά έχω ακόμα, θέλω να μου πεις.
0: Ένα και κάτι.
1: Ένα και κάτι.
0: Θέλεις να βάλω τραγούδι να πάμε διαφημίσεις και να τα πεις μετά? Ή θέλεις να κάνεις έτσι την εμβόλυμη.
1: Τα εξτραδάκια μου.
0: Τα εξτραδάκια σου.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε εξτραδάκι.
1: Εξτραδάκι. Λοιπόν, πράγματα μετά από τα 30 που θεωρούνται έξοδος. Πήγε σούπερ μάρκετ και πήρε στο δρόμο καφεδάκι. Έξοδος. Πας σε μεγάλο εμπορικό κέντρο με το καφεδάκι. Έξοδος. Πάμε μια βόλτα με το αμάξι. Έξοδος. Πήγες να πάρεις κάτι από το, ξέρω εγώ, από το, σου ήρθε σε μια courier. Αυτό. Και έκανες και μια γύρα. Έξοδος. Τη γύρα την έκανες για να βρεις πάρκινγκ. Αυτό. Πήγες φούρνο Κυριακή πρωί και πήρες και καφέ. Έξοδος. Πήγες σε φυτώριο και πέρασες καλύτερα από ό,τι περίμενες. Έκανες μια δουλειά στην τράπεζα και είπες, αφού βγήκαμε, ας πάρουμε κανένα καφεδάκι. Έκανες μια δουλειά, όχι, το πάμε. Πήγες λαϊκή και γύρισες με τον καφέ στο χέρι. Έξοδος. Πήγες βενζινάδικο, έβαλες βενζίνη και πήρες και καφεδάκι. Έξοδος. Και με αυτό νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν μετά τα 30. Φανταστείτε τι γίνεται μετά τα 50. Άντε να πες τον κόρακα.
0: Τι να πω εγώ, πάω γρήγορα γρήγορα.
1: Σε μουσικό διάλειμμα είσαι?
0: Πάω πάρα πάρα πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις, θα μου επιτρέψεις να σου πω.
1: Ούτε τραγουδάκι.
0: Αν πας φαρμακείο, με ρωτάει ένας φίλος ακροατής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι?
1: Έξοδος.
0: Ασυζητητή. Έξοδος.
1: Αν πάρεις δε και καφέ μαζί σου, εντάξει. Έχεις κλείσει.
0: Είναι υπερπαραγωγή έξοδος.
1: Δεν το συζητάω.
0: Διαφημίσεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: One day I want to travel the world and speak to everyone.
7: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
6: And I will be the best.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
11: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
10: Άλλαξα συνεργείο.
11: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
10: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
11: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
13: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
14: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλημέρι.
1: Σάλεμ, Χάρλεμ. Εδώ είμαστε παντού. Όμως. Παντού. Είμαστε παντού.
0: Είμαστε παντού.
1: Παντού, παντού.
0: Έτσι, έτσι.
1: Παντού, αλλά και μόνο σε μία συχνότητα.
0: Μόνο σε μία συχνότητα. Κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Τέλος.
1: Τέλος.
0: Δεν υπάρχει άλλη συχνότητα. Αυτή είναι μόνο μία. Hallelujah.
1: Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση.
0: Και την Ιωάννα Γουρνά. Γιατί θέλει να το συμπληρώσω εγώ, δεν μπορεί να το πει το όνομά σου μόνη σου.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί τι έχει, για πες μου.
1: Εσύ έχει πιο ωραία φωνή. Γιατί μπορώ.
2: Σαφώς.
0: Λοιπόν.
1: Το ξέρεις άλλωστε.
0: Ποιο?
1: Ότι θα απαντούσα
0: με τέτοιον τρόπο. Μόνο έτσι. Λοιπόν, θέλεις να σου πω τα ζώδια που δεν μπορούν να κρατήσουν λεφτά στην τσέπη τους?
1: Τον Ταύρο τον έχει.
0: Λοιπόν.
1: Ουδέν σχόλιο.
0: Ουδέν. Όχι, τον Ταύρο μισό λεπτό να σου πω. Νομίζω πως όχι.
1: Εντάξει.
0: Είσαι εντάξει με αυτό?
1: Perfect.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν είμαι με τον οροσκόπο.
0: Έχει τον Λέοντα όμως.
1: Είπα, δεν είμαι καλέ με τον οροσκόπο.
0: Ο Λέων λοιπόν λατρεύει την καλοπέραση και δύσκολα θα επιλέξει τη φθηνότερη λύση όταν μπορεί να απολαύσει κάτι καλύτερο. Ένα ωραίο εστιατόριο, ένα εντυπωσιακό outfit, ένα ακριβό αξεσουάρ. Τώρα έλεγα στην Αναστασία, την αγαπημένη, τη έλεγα ότι θέλω κάποια χρήματα και να πάω για ψώνια.
1: Το πες.
0: Και είμαι δίδυμος.
1: Όπως το πες, να σου φύγει.
0: Ναι. Ναι. Μπορούμε όμως σαν άνθρωποι να. Πώς το λένε, να ονειρευόμαστε. Και να λέμε ότι
1: και
0: ας πούμε,
1: να ελπίζουμε.
0: Ναι, και να ελπίζουμε. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, της είπα τώρα ότι θα ήθελα 10.000 ευρώ για να πάω για ψώνια.
1: Αυτοκίνητο θες να αλλάξεις?
0: Και αυτοκίνητο θέλω να αλλάξω, το οποίο ήταν άλλα 15.
1: Μόνο στο αυτοκίνητο είσαι οικονομική, οφείλω να ομολογήσω.
0: Ναι, εκεί θα ήμουν 15, ναι.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει. Στα ψώνια θα ήμουν 10.
1: Εντάξει.
0: Και τη έλεγα τώρα, μου λέει, α, ωραία, θα πήγαινες, μου λέει, να ταξιδέψεις κόλλες και να ψωνίσεις. Τη λέω, τι? Όχι. Μια χαρά είναι η πόλη μου, ωραία μαγαζάκια έχει. Θα μπορούσα. Μου λέει 10.000 ευρώ. Τη λέω 24 ώρες. Δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω. 24 ώρες. Έμεινε.
1: Ξέρω και τη σύζυγο ενός φίλου που ακριβώς το ίδιο μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ικανή και εκείνη δηλαδή.
1: Ναι. Και δεν είναι και δίδυμος.
0: Δεν είναι δίδυμος.
1: Νομίζω
0: όχι.
1: Είναι παρθένος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
0: Απαντούσε η.
1: Και 20 αν τις δώσεις, ναι. Σε μία μέρα σε έχει τακτοποιήσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι και οι παρθένοι είναι ανοιχτοχέριδες γενικώς.
1: Ναι.
0: Ναι, οι δίδυμοι δεν φημίζονται γι' αυτό. Εγώ κάτι έχει
1: στραβώσει. Να φανταστείς, πάνε ταξίδι με μία βαλίτσα και γυρίζουν με 5.
0: Φίλη μου,
1: ναι,
0: να μου
1: ξέρω.
0: Τη γνωρίσεις. Για να κάνουμε ωραίες καταστροφές.
1: Τη φίλη θα στη γνωρίσω.
0: Ναι.
1: Το φίλο που κλαίει δεν θα σου γνωρίσω. Εντάξει, κάθε φορά.
0: Λοιπόν, οι Λέοντες λοιπόν. Γιατί διάκοψα, γιατί ήθελα να πω τις δικές μου. Ναι. Ένα ακριβό αξεσουάρ λοιπόν θα το επιθυμήσουν, θα το διαλέξουν ή μια πολυτελή έξοδο. Που μπορεί να χρειαστεί να βάλουν και λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Επιπλέον στους εκπροσώπους του ζωδίου αρέσει να κάνουν δώρα και να περιποιούνται τους ανθρώπους που αγαπούν. Ισχύει. Αν πρόκειται να ευχαριστήσουν κάποιον, δεν θα μετρήσουν εύκολα τα χρήματα. Για τον Λέοντα, άλλωστε, η γενεοδορία. Τι ωραία λέξη γενεοδορία, ρε παιδιά. Είναι κομμάτι της προσωπικότητάς του, ακόμη και αν στο τέλος του μήνα αναρωτιέται πού πήγαν τα κουκιά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ναι.
1: Συμπλήρωσε Λέοντες Παύλα δίδυμη.
0: Λοιπόν, τοξότης.
1: Παύλα παρθένη.
0: Παύλα. Λοιπόν, ο τοξότης δεν είναι απαραίτητα σπάταλος επειδή λατρεύει τα υλικά αγαθά. Είναι σπάταλος επειδή λατρεύει τις εμπειρίες. Γι' αυτό ταξίδια, εκδρομές και αυθόρμητες έξοδοι, οι νέες δραστηριότητες.
1: Εξ αριστερών σου τον έχεις.
0: Ναι, τον βλέπω από εδώ. Λοιπόν, ή οτιδήποτε υπόσχεται περιπέτεια μπορούν να τον κάνουν να ξοδέψει χρήματα με χαρακτηριστική ευκολία. Το ύφος της πριν δεν μου έδειξε την ευκολία αυτή. Το πρόβλημα είναι πως ο τοξότης.
1: Ναι, γιατί δεν της μίλησες για ταξίδι.
0: Ναι, δεν της μίλησε για ταξίδι, της μίλησε για ψώνια.
1: Έτσι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Για πες της για ταξίδι να δεις.
0: Ταξιδάκι, Αναστασία μου.
1: Κοίτα το χαμόγελο.
0: Φύγαμε. Μπορεί λοιπόν να κλείσει ο τοξότης μας εδώ αγαπημένος ταξίδι, επειδή βρήκε μια ευκαιρία να οργανώσει μια έξοδο την τελευταία στιγμή, να αγοράσει κάτι που του φάνηκε ενδιαφέρον.
1: Στο υπογράφω.
0: Η λογική, θα το σκεφτώ αργότερα, τον χαρακτηρίζει αρκετά, ειδικά όταν πρόκειται για χρήματα. Και οι τελευταίοι της λίστας είναι οι ηχθείες, οι οποίοι μπορεί να φαίνονται πιο συγκρατημένοι, όμως όταν κάτι τους αγγίξει συναισθηματικά, η οικονομία περνά σε δεύτερη μοίρα. Ένα όμορφο αντικείμενο, ένα δώρο για κάποιο αγαπημένο πρόσωπο ή κάτι που θα τους φτιάξει τη διάθεση μπορεί εύκολα να καταλήξει στο καλάθι των αγορών τους. Παράλληλα, έχουν την τάση να ξοδεύουν με βάση το συνέστημα και όχι τόσο με βάση τη λογική.
1: Έχω το ταξίδι σου, Αναστασία μου, ήρθε με μήνυμα.
0: Αν μία αγορά τους κάνει να νιώσουν καλύτερα, θα χαρούν ή θα προσφέρουν χαρά σε κάποιον άλλον. Δύσκολα. Και δύσκολα θα αντισταθούν στο κόστος. Και κάπως έτσι το θα κάνω η οικονομία αυτόν τον μήνα. Μπορεί απλώς να μείνει ως μία θετική πρόθεση.
1: Προσφορά. Bungee banking λέει στον αχελό.
0: Bungee jumping.
1: Bungee jumping, bungee jumping, bungee.
0: Jumping, το είπαμε.
1: Στον αχελό εκεί θα σε στείλω. Break it down.
0: Εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Για bungee jumping, ξέρεις το λόγο?
1: Όχι.
0: Καταρχάς είναι
1: υψοφοβία.
0: Υψοφοβική, αν υπάρχει κάποιος πιο σοβαρός.
1: Περπάτημα, για να φτάσεις επάνω.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: θα ρωτούσαν τα κιλά.
1: Τώρα σηκώνει τραγούδι απάντηση. Θα ρωτούσαν τα κιλά. Τι να πω εγώ.

0: Εντάξει, Δάκης, έτσι. Τι να πεις, πόσα χρόνια πίσω και τι όμορφα. Ε,
1: πολύ.
0: Και μουσικά πλαισιωμένο και.
1: Και επειδή είμαι ξέρεις τι
0: θέλω.
1: Όχι, όχι.
0: Θέλω τους νόμους που υπάρχουν ακόμη.
1: Ναι.
0: Τους παράλογους.
1: Γιατί με πας εκεί πέρα αυτή τη στιγμή? Είχα, με το τραγουδάκι αυτό ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Να πεις, αλλά λέω σαν θέμα.
1: Θα το πω αμέσως.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τα 10 είδη των ανθρώπων που θα πετύχει σίγουρα στην παραλία. Διότι ακόμα συνεχίζουμε τα μπάνια και το τραγουδάκι με πήγε σε beach party, ας πούμε.
0: Πάμε.
1: Πω, το έχω. Λοιπόν, ο κατασκηνωτής. Ομπρέλα, τέντα, ψυγιάκι, τάπερ, καρέκλες.
0: Σωστός.
1: Φίλος. Λοιπόν, ο μισό λεπτό να μπω. 40 λεπτά ακόμα, μετά βρίσκεται ακόμα απ' έξω, μέχρι τα γόνατα.
0: Φίλος και περιμένει.
1: Και αυτός. Ναι, γιατί είναι κρύη η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ο influencer. Πήγε για υλικό.
0: Κρύβε λόγια.
1: Ο ρακετάκιας.
0: Μ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Λατρεύω ρακέτες.
1: Αυτός που παίζει δίπλα στο κεφάλι σου. Παίρνει τη ρακέτα και τον περιποιεί σε κατάλληλο.
0: Όχι, συμμετέχω.
1: Άμα σε θέλει.
0: Ε, ναι. Δεν υπάρχει ποτέ άρνηση.
1: Μα αυτά είναι. Λοιπόν, ο DJ. Bluetooth, ηχείο και αποφάσισε ότι αγαπάμε τη μουσική που γουστάρει ο ίδιος. Η μαμά κηλικείο. Έχω και φτεδάκια, καρπούζι, τόστ, φρούτα. Τι θες? Δεν θέλω. Όχι, κάτι πρέπει να θέλεις. Ο κυνηγός σκίας. Αυτός που μετακινεί την ξαπλώστρα κάθε 12 λεπτά. 12 όμως, πρόσεξε, όχι 13, κάθε 12. Εντάξει. Λοιπόν, ο δε βάζω αντιλιακό. Και το βράδυ αστακός. Λοιπόν, ο γονιός σε απόγνωση. Μην τρως την άμμο, σε παρακαλώ. Ο τύπος που λέει ένα τελευταίο μπάνιο και φύγαμε. Με εννοεί προφανώς μία τελευταία βουτιά και φύγαμε. Έτσι. Και τρεις ώρες αργότερα βρίσκεται ακόμα μέσα. Αυτή. Εντάξει.
0: Μόνο.
1: Ναι, αυτή είναι.
0: Τι ψηφίζεις? Εγώ τα περάκι, μαμά. Και ηλικείο.
1: Έχω ζήσει αρκετές. Έχω περάσει
0: και από αρκετές. Και influencer. Τις ρακέτες τις έχω δεδομένες. Είναι πάντοτε πίσω στο πορπαγκάζ του.
1: Θα πρέπει να σας πω, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ότι εγώ με την κυρία Γουρνά δεν έχουμε συμπράξει ακόμα στο να πάμε στην παραλία παρεούκη. Δηλαδή, ενώ για μπάνιο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι, από αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, έχουμε 10 παράλογους.
0: Καταρχάς έχουμε εντελώς διαφορετικό ωράριο.
1: Εντελώς, εγώ πάω σε 7 η ώρα το πρωί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εξού και το υπέροχο δερματάκι μου.
0: Ακριβώς.
1: Το μορουδίστικο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, και όπως είπε η κυρία Γουρνά πριν από λίγο, στην στήλη μας του τι συζητάει ο κόσμος, πράγματι υπάρχουν 10 παράλογοι νόμοι που

0: παίζει η παραλογία τώρα σε αυτή την ιστορία. Πάντως οι Άγγλοι δεν φαίνεται να τον παίρνουν πολύ στα σοβαρά, αφού χιλιάδες τον παραβιάζουν καθημερινώς. Ναι. Στο Λος Άντζελες, μην πετάξεις φρίσμπι. Παρακαλώ. Στο Λος Άντζελες τώρα. Αν θέλεις να παίξεις φρίσμπι με έναν φίλο ή το σκύλο σου, πρέπει πρώτα να πάρεις άδεια από έναν ναυαγοσώστη.
1: Ορθώς ο νόμος.
0: Πού να τον ευρώ τον ναυαγοσώστη, αν εγώ
1: εκεί
0: πάω
1: έχει
0: στην πλατεία.
1: Όχι, όχι, όχι. Φρίσμπι συνήθως παίζουμε στην παραλία. Με τα ζώα ή με τους φίλους, γι' αυτό και αναφέρεται σε αυτό.
0: Δεν ξέρουμε, λέει το άρθρο, αν εννοεί για τα πάρκα, αλλά στην παραλία. Σίγουρα πρέπει να πάρεις άδεια.
1: Και
0: γιατί μπορεί
1: σίγουρα
0: να βαγωμένοι
1: ακριβώς
0: να ενοχληθούν. Αν πάντως αρχίζεις να παίζεις, ο ναυαγοσώστης έχει δικαίωμα να σου ζητήσει να σταματήσεις. Και αν κάνεις και καμιά φασαρία, η αστυνομία θα σε οδηγήσει στο δικαστήριο που και θα πληρώσεις 1000 δολάρια. Αν δεν το πληρώσεις, θα σε συλλάβουν για αντίσταση κατά της αρχής.
1: Ωραιότατα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Στην Πολωνία, δια νόμου, απαγορεύεται ο Winnie the Pooh. Τον ξέρεις το Winnie, το αρκουδάκι. Άντε, γεια σου αυτός. Το συμπαθέστατο λοιπόν αρκουδάκι με την εκνευριστικά αργή ομιλία, μπορεί να μην το λατρεύουμε όλοι, αλλά δεν θα πιστεύαμε ποτέ ότι κάποιος το απαγόρευσε. Και όμως η Πολωνία αποφάσισε να το κάνουν. Τα μπλουζάκια και λοιπά προϊόντα με τον Winnie the Pooh απαγορεύονται για να τα φορούν παιδιά ή μεγάλοι σε παιδικές χαρές, γιατί ο Winnie έχει αμφίβολη σεξουαλικότητα. Με τους συντηρητικούς της χώρας να αναφέρονται σε αυτόν ως ερμαφρόδιτο. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβαμε κι εμείς μάλλον.
1: Είχε γίνει θέμα κάποια στιγμή, ειδησιογραφικό το συγκεκριμένο.
0: Με τον Winnie.
1: Είχε γίνει όσον αφορά το θέμα που προκύπτηκε στην Πολωνία.
0: Τη σεξουαλικότητα
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Στην Ταϊλάνδη, βγες μεσόρουχα. Ναι, θα σας το εξηγήσω τώρα εγώ.
1: Εντάξει, όχι μόνο στην Ταϊλάνδη, φαντάζομαι.
0: Είναι παράνομο.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι. Να κυκλοφορείς στο δρόμο, δηλαδή δημόσια, αν δεν φοράς εσόρουχα.
1: Και πού θα το δουν αυτό. Αμα
0: γεια σου, αυτό είναι το θέμα. Θα μου πείτε πού θα το καταλάβουν. Ίσως θα σταματήσουν στο δρόμο και να κάνουν έρευνα αν φοράς εσόρουχα, δηλαδή θα σου σηκώσουν τη φούστα. Και αν δεν φοράς, θα σε πάνε μέσα. Δεν ξέρουμε βεβαίως ποια είναι η ποινή ακριβώς.
1: Εγώ πάντως σίγουρα δεν θα επισκεφθώ την Ταϊλάνδη.
0: Όχι, η Ταϊλάνδη είναι πολύ ωραία.
1: Όχι, δεν θα την επισκεφθώ με τέτοιους νόμους, γιατί είναι τρελή. Δεν θα επέτρεπα ποτέ σε κάποιον να με ψάξει, εννοώ. Για κάτι τέτοιο θα το επέτρεπες εσύ?
0: Ποτέ.
1: Εννοείται.
0: Ποτέ.
1: Αν είναι δυνατόν. Καλά, δεν θα φανταζόμουν ποτέ να βγω και έξω χωρίς εσόρουχα. Αλλά να με ψάξουν οι αρχές. Δεν είμαστε σοβαροί.
0: Δεν νομίζω να ισχύει. Ναι, ναι. Όχι, σε ισχύει είναι ο νόμος. Δεν νομίζω όμως να
1: εφαρμόζεται.
0: Να εφαρμόζεται. Μπράβο.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Λοιπόν, στην Αυστραλία πρέπει να προσέξετε αν βρεθείτε σε γάμο. Στην Νότια Αυστραλία υπάρχει ένας νόμος από το 1953 που ανανεώθηκε το 1992. Είναι παράνομο να διακόψει έναν γάμο ή οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική τελετή όπως κηδεία. Ο νόμος δεν ξεκαθαρίζει ακριβώς τι εννοεί με τη διακοπή. Οπότε, ακόμα και να χτυπήσεις και να φωνάξεις, ίσως θεωρηθεί μια τέτοια διαδικασία. Βέβαια, αναφέρει πως πρέπει να είναι προσβλητικό το περιεχόμενο, αλλά αν θεωρεί την διακοπή από μόνη της προσβλητική, τέλος πάντων, η ποινή είναι 10.000 δολάρια Αυστραλίας, είτε 2 χρόνια φυλάκιση. 10.000 ευρώ ζήτησε.
1: Επιϊκότατη.
0: Ναι, ναι. 10.000 ευρώ ζήτησε εγώ πριν. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό. Ή 2 χρόνια φυλάκιση. Σαουδική Αραβία. Γάμος ανεξαρτήτου ηλικία. Ναι. Αυτός ο νόμος δεν ισχύει πια, αλλά το συμπεριλαμβάνουμε γιατί ισχύει μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων του 2019. Οπότε ίσως μέσα σε 2 μήνες, ίσως να μην. Όχι, ναι. Ίσως μέσα σε αυτό το διάστημα να μην έχει υπάρξει μια σοβαρή αλλαγή. Μέχρι λοιπόν το 2019. Δεν υπήρχε όριο ηλικία στο γάμο. Δηλαδή, π.χ. λέει το 2008, ένα δικαστήριο είχε αρνηθεί σε 8χρονη να της παραχωρήσει διαζύγιο από το σύζυγό της, ο οποίος ήταν 58. Δηλαδή, αλήθεια τώρα.
1: Μα αυτά γίνονται εκεί. Ακόμα και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά τα οποία αναγκάζονται σε γάμο.
0: Μουσουλμανικές χώρες, ναι. Οκ. Okay. Ναι. Right. Mm. Λοιπόν, Φιλιππίνες, διαζύγιο. Διαζύγιο, όχι. Οι Φιλιππίνες είναι το μοναδικό μέλος του
1: Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
0: που ο νόμος του απαγορεύει τη χορήγηση διαζυγίου μέσα στα όρια του κράτους. Μπορείς να κυρώσεις τον γάμο σύντομα μετά την.

0: τέλεσή του, ενώ οι μουσουλμάνοι μπορούν να πάρουν διαζύγιο για μερικούς λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με τη θρησκεία τους. Κατά τα άλλα, αν θες διαζύγιο, όχι, δεν γίνεται. Υπάρχει μόνο άλλο ένα κράτος όλο τον κόσμο που δεν επιτρέπει το διαζύγιο. Και ξέρεις που είναι αυτό?
1: Όχι.
0: Βατικανό.
1: Wow.
0: Στη Φλόριντα, δεν ξέρουμε ούτε γιατί, ούτε ποιος, ούτε πως ξέφυγε αυτός ο νόμος και ισχύει μέχρι και σήμερα, γιατί λογικά κανένας δεν ασχολείται μαζί του, αλλά υπάρχει ακόμα στα βιβλία. Στη Φλόριντα λοιπόν είναι παράνομο να αεριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις 5.
1: Όλες τις άλλες μέρες βουρ στο
0: πολλές
1: πατσά.
0: Είναι οι ερωτήσεις. Γιατί μετά τις 6 το απόγευμα, γιατί την 5 και γιατί τα μεσάνυχτα λίγη απαγόρευση. Δηλαδή μετά τις 12.
1: Αεριστείτε 6 ώρες δηλαδή ελεύθερα κάθε Πέμπτη.
0: Παιδιά, αλήθεια τώρα.
1: Πιάνει και τις τζούφιες.
0: Τις κουφές που λέμε. Σαμόα, μην ξεχάσεις τα γενέθλια της γυναίκας σου. Βουή που σε βρήκε. Σε βρήκε έτσι και αλλιώς. Εδώ μιλάμε και νομικά, δηλαδή. Έχεις κυρώσεις. Είναι παράνομο λοιπόν στη Σαμόα της Οκεανίας να ξεχάσεις τα γενέθλια της γυναίκας σου. Βεβαίως κανένας στην αστυνομία δεν έχει αυτή την πληροφορία στο ηλεκτρονικό σύστημα και δεν θα έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα και να ερευνήσει αν τις ευχήθηκες. Πάντως, αν για τη γυναίκα σου είναι σοβαρό, μπορεί να το καταγγείλει στην αστυνομία και να σε βάλει στο κρατητήριο. Έτσι, αν θέλουν το κεφάλι του ήσυχο στη Σαμόα, λένε και ένα χρόνια πολλά, έτσι να περάσει η μέρβουλα. Και ξεμπερδεύουν, δεν χρειάζεται να κάνουν και δώρο, ωστόσο μπορεί κάποιοι να θέλουν να περάσουν μια νύχτα στην ησυχία του κελιού. Ποιος ξέρει. Και τελευταία, η Ελλαδίτσα μας, διότι
1: αυτά
0: και εμείς εδώ έχουμε ένα κατητής. Ο γάμος μόνο αν δημοσιευθεί. Τι νομίζετε δηλαδή? Επειδή εδώ το θεωρούμε δεδομένο ή το έχουμε συνηθίσει, για άλλους φαίνεται, δεν φαίνεται περίεργο? Λάθος. Για να παντρευτείς στην Ελλάδα λοιπόν, πρέπει να δημοσιεύσεις την αναγγελία του επικείμενου γάμου στην εφημερίδα, μόνο στην ελληνική γλώσσα, την ημέρα, τα ονόματα και το μέρος της τελετής. Αν ζεις κάπου όπου δεν υπάρχει τοπική εφημερίδα, δεν τη γλιτώνεις, όχι. Πρέπει να τη βάλεις στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Και αυτό πρέπει να γίνει 8 ημέρες νωρίτερα από την αίτησή σου για άδεια γάμου. Και αν ο γάμος δεν τελειστεί μέσα σε 6 μήνες από τη γνωστοποίηση, αυτή πρέπει να επαναληφθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και εσείς το κάνατε, κυρία Γουρνά, και εγώ κάποια στιγμή το έκανα αυτά, αναγγελία γάμου,
1: ναι,
0: και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω να πω για την κυριότερη γυναίκα στον κόσμο, η οποία έχει φτάσει αισίως τα 117. Η Έθελ Κάτερναμ, η οποία γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909 στο Χάμσερ. Κλείνει τα 117, κατέχοντας τον τίτλο της γυραιότερης γυναίκας του κόσμου. Είναι η τελευταία επιζώσα υπήκος του Εδουάρδου του 7ου. Άντε γεια. Ο οποίος απεβίωσε το Μάιο του 1910. Εντάξει. Σήμερα φιλοξενείται σε οίκο Ευγυρίας. Εντάξει. Και οι γενέθλιοι εορτασμοί περιλαμβάνουν χρόνο με την οικογένειά της και τους φίλους της. Η κυρία των 117 μας ευχαρίστησε, γιατί ευχαρίστησε όλο τον κόσμο, μάλλον εμάς όχι προσωπικά, αλλά ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τις ευγενικές ευχές του και είπε ότι έζησε στα 117 της αρκετές πρώτες φορές. Δηλαδή τι, χάιδεψε ένα λάμα και κράτησε το χέρι του βασιλιά.
1: Σούπερ.
0: Ναι. Πέρασε μια υπέροχη ημέρα και τα λοιπά και τα λοιπά, την γενέθλια ημέρα της και τα συναφή. Και βεβαίως ανυπομονή για το τι θα της φέρει το επόμενο έτος. Κάτι μου δείχνει και δεν καταλαβαίνω. Μάλλον μου δείχνει τα λεπτά. Γιατί πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Με κόβεται, κυρία Γουρνά, και σήμερα έχω ρέντα. Γελάει, κυρία Γουρνά.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Για πες. Τρίτο μέρος. Ιωάννα στο τετράγωνο. Όλοι εδώ στους 94 και 8. Φυσικά κανάλι ένα Καλαμάτας. Φυσικά Ιωάννα Γουρνά. Φυσικά Ιωάννα Μαλούση. Φυσικά στο διάστημα.

0: Άνοιγμα πύλης, λέει 9-9 του.
1: Ναι. Αστρολογικά εννοείς?
0: Εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα άνοιγμα πύλης γενικώς
0: στο όταν... σύμπαν.
1: Ναι.
0: Του σύμπαντος.
1: Που σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε manifestation.
0: Ακριβώς.
1: Άντε γεια σου. Με άλλα λόγια, όχι το manifestation. Μπορείτε να ευχηθείτε σήμερα. Ευχηθείτε με τη ανοιχτή καρδιά.
0: Ακριβώς.
1: Με θετική διάθεση. Με όρεξη. Με χαρά. Με γνωμοσύνη. Και κάντε την ευχούλα σας σήμερα. Ποιος ξέρει. Μπορεί να ακούσετε από κάπου.
0: Πώς το είπες, κάντε
1: την ευχούλα σας.
0: Κάντε manifestation.
1: Manifestation.
0: Έτσι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν το επαναλαμβάνεις.
1: Manifestation.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θέλω να με χαλαρώσεις, θέλω να με πας κάπου χαλαρά. Αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω άλλους νόμους, τέλος πάντων.
1: Δεν θα πω για νόμους, ρε.
0: Σπάσε τα φρένα.
1: Σπάσε τα φρένα.
0: Υπάρχει τραγούδι. Σπάσε τα φρένα. Μην ακούς κανέναν.
1: Λοιπόν, έχω εξαρδάκι. Πότε καταλαβαίνεις ότι έχεις γίνει η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο γονιός σου?
0: Εγώ μονίμως.
1: Μονίμως.
0: Πλέον. Σε σημείο που ανησυχώ.
1: Λοιπόν, σβήνεις τα φώτα και λες, μετοχή στη ΔΕΗ έχουμε, σβήσε τα φώτα.
0: Να το, to the λοιπόν, point.
1: Βάζεις πράγματα σε σακούλες γιατί είναι καλό αυτό, να το πετάξουμε. Λες το παιδάκι σου, πάρε ζακέτα ρε παιδί μου, έπιασε λίγη ψύχρα. Χαμηλώνεις τη μουσική στο αυτοκίνητο για να βλέπεις καλύτερα. Το οποίο δεν έχει λογική αν το προσέξεις. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική.
0: Ναι, τι, δεν δηλαδή, βλέπεις με τα αυτιά, ναι,
1: δηλαδή, γιατί το κάνουμε, το κάνω, δηλαδή, το κάνω, παραδέχομαι, το κάνω κι εγώ. Γιατί, δεν ξέρω, εντάξει. Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και φωνάζεις, για ποιον είναι αναμένα όλα αυτά? Πάλι συσχετισμός με τη ΔΕΗ. Κρατάς κουτί από παγωτό στην κατάψυξη γιατί μέσα έχει φασολάκια.
0: Παίζει όμως πολύ.
1: Ναι. Βάζεις νερό στο μπουκάλι του σαμπουάν για να βγάλει ακόμη ένα λούσιμο.
0: Πες, δεν το κάνεις, πες. Μολόγατο.
1: Τι να πω τώρα.
0: Μαμά φωνή. Ίδια.
1: Πάντως το βγάζει ένα κόμμα. Ενθουσιάζεσαι όταν βρίσκεις κάτι σε προσφορά.
0: Έτσι κι αλλιώς πλέον.
1: Ναι, ισχύει. Σε όλους μας. Κοιτάς τις στιγμές του σούπερ μάρκετ και λες, ρε εσύ πόσο πήγε αυτό? Χαλαρά. Δεν πετάς το φαγητό επειδή μια χαρά είναι και για αύριο.
0: Αυτό επίσης έτσι κι αλλιώς πρέπει.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: σεβασμός. Πρέπει. Σεβασμός, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, λες σε κάποιον, θα καταλάβεις ότι μεγαλώσεις. θα καταλάβεις.
0: Καθημερινά.
1: Ναι. Καθαρίζεις το σπίτι πριν έρθει η καθαρίστρια. Αν έχεις την τύχη. Άμα δεν έχεις την τύχη, το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Τζιτζί το σπίτι. Παρακολουθείς το θερμοσύφωνα σαν χρηματιστηριακή επένδυση.
0: Πόσα λεπτά είναι αναμένο?
1: 5. Τελεία.
0: Τελεία.
1: Και στα 4 ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εσύ ποια ατάκα? Για πες, εγώ στις είπα. Πες μου έτσι καμιά ατάκα.
0: Στα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει, δεν παίζει.
1: Πολύ δυνατά.
0: Έτσι
1: πολύ
0: δεν
1: δυνατά.
0: Τα έλεγα εγώ.
1: Ή το άλλο, δεν θα κάνεις παιδί.
0: Έτσι.
1: Θα μάθεις.
0: Και ή το άλλο, ή το άλλο. Τέρμα οι σπατάλες.
1: Ναι, τέρμα οι σπατάλες.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το μεταφέρουμε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στα υπόλοιπα μέλη.
1: Ωχ, Παναγία μου, τελικά.
0: Είμαστε τελικά. Ανακύκλωση.
1: Ανακύκλωση είμαστε.
0: Έτσι. Αλλά πολύ όμορφη ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Είναι τιμή και καμάρι να μοιάζει τους γονείς σου. Τις περισσότερες φορές. Βάζουμε και ένα αστερίσκο, ε.
1: Εντάξει.

0: Σοφία Αρβανίτη, έτσι.
1: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
0: Εξαιρετικό.
1: Για ακρογελίες και αστέρια. Πες μου μονάχα.
0: Πώς με θες.
1: Πώς πολύ με αγαπάς.
0: Ό,τι το βολεύει τον καθένα.
1: Ό,τι.
0: Δεν.
1: Ό,τι. Γιατί.
0: Δεν θα τα σπάσουμε.
1: Πας καλά.
0: Πού θες να με πας, ξέρεις κάτι. Στεναχωριέμαι κάθε μέρα. Γιατί.
1: Που με έχεις εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι αυτό.
0: Έλα τώρα, μιλάω σοβαρά.
1: Που
0: περιμένουν οι φίλοι και οι φίλες ακροάτριες να ακούσουν όλες τις ιστορίες της θείας Κατίνας και δεν προλαβαίνουμε χρονικά. Έλεγα λοιπόν να σου προτείνω, γιατί θα σου το προτείνω, γιατί ό,τι κάνουμε εδώ είναι σε συνεννόηση, να ξεκινάμε από το τρίτο ημίωρο, Παναγία μου τα σπάσα, από το τρίτο ημίωρο
1: τη Θεία Κατίνα.
0: Τη Θεία Κατίνα, να έχουμε το χρόνο και ας πηγαίνουμε σε πιο γενικά θέματα προς το τέταρτο και προς το τέλος, ούτως ώστε να καλύπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις.
1: Είμαι απόλυτα
0: συμφωνή.
1: Είμαι απόλυτα συμφωνή.
0: Έτσι, γιατί στεναχωριέμαι όταν αφήνουμε τα σε εκκρεμότητα.
1: Ναι, έχουμε μία εκκρεμότητα από χθες.
0: Έχουμε την εκκρεμότητα με τη μητέρα.
1: Με τη φίλη Μαρία. Με τη φίλη Μαρία.
0: Και την κόρη, έτσι.
1: Ναι. Και ο τίτλος όπου τέριαζε και βάλαμε εδώ σε συμφωνία να είπαμε ότι η κόρη μου είπε ότι τρέπεται για μένα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Ξαναλέμε ότι εμείς εκφράζουμε μία άποψη, η οποία άποψη μπορεί σε κάποιους να φανεί λίγο πιο κάθετη, λίγο πιο διαλλακτική, λίγο πιο αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες και δεν μπορούμε να εκφέρουμε μία άποψη.
0: Και δεν είμαστε και ειδικοί. Κυρίως αυτό.
1: Και έχουμε προτείνει σε προηγούμενη εκπομπή ότι κάποιος μπορεί να χρειαστεί και βοήθεια. Δηλαδή θέλουμε να πω
0: τη
1: βοήθεια ενός ειδικού. Κάποιες φορές μπορεί κάποια πράγματα να μας ακουμπάνε λίγο περισσότερο και να εκφέρουμε μία άποψη η οποία είναι λίγο πιο κάθετη. Αλλά επειδή είμαστε αυθόρμητες και επειδή είμαστε, πώς να το πω, και εμείς άνθρωποι και μπορεί να έχουμε ζήσει κάποια πράγματα, γι' αυτό μέσα από την δική μας προσωπική ματιά μπορεί να εκφέρουμε μία άποψη η οποία μπορεί να ακουστεί λίγο πιο, ξέρω εγώ, πιο κοφτή από ό,τι θα έπρεπε, έτσι. Αλλά άνθρωποι είμαστε και εμείς, ρε παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω, και είναι τιμή μας και καμάρι μας που μας εμπιστεύεστε όλα αυτά τα πράγματα. Η φίλη Μαρία λοιπόν εδώ μας λέει: Ιωάννης, είμαι 52 και έχω μία κόρη 24. Πάντα ήμασταν πολύ κοντά, τον τελευταίο χρόνο όμως νιώθω ότι απομακρύνεται. Πριν λίγες μέρες πήγα να τη βρω στη δουλειά της και μπροστά σε μία συνάδελφό της μου μίλησε απότομα. Μου είπε να μην ξαναπάω απροειδοποιητά και ότι δεν είμαστε χωριό για να εμφανίζεσαι όποτε θέλεις. Γυρίζοντας στο σπίτι της έστειλα μήνυμα και τη ρώτησα τι έκανα. Μου απάντησε κάτι που ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω. Μαμά, σε αγαπώ, αλλά μερικές φορές ντρέπομαι για τον τρόπο που φέρεσαι. Αυτό με διέλυσε. Κάθε μαμά νομίζω. Δεν θεωρώ ότι της έχω κάνει κάτι κακό. Ίσως είμαι υπερπροστατευτική, ίσως να την παίρνω συχνά τηλέφωνο, αλλά είμαι μάνα της. Το βράδυ σκέφτηκα κάτι που με τρόμαξε. Μήπως αυτό που εγώ ονομάζω ενδιαφέρον, εκείνη το βιώνει ως έλεγχο. Θέλω να της αφήσω χώρο, αλλά φοβάμαι ότι αν το κάνω και κάνω πίσω, θα χάσουμε τελείως τη σχέση μας. Ιωάννες, πότε η μαμά πρέπει να σταματήσει να προστατεύει το παιδί της και να μάθει να το αφήνει να ζήσει?
0: Να το προστατεύει ποτέ. Να το αφήνει να ζει από τα 18 του στάνταρ. Φίλη μου, έχει και ένα δίκιο η κόρη σου. Και επειδή το πιθανότατα να το έχουμε ακούσει όλοι αυτό το η δουλειά μου είναι ένας χώρος όπου εγώ δεν επιθυμώ την παρουσία της μαμάς.
1: Δεν ήταν φοβερό ότι πήγε στη δουλειά του παιδιού της Ιωάννα?
0: Όχι, αλλά δεν μας διευκρινίζει τι προέκυψε στη δουλειά. Για ποιο λόγο πήγε στη δουλειά?
1: Απέρνεγε και πέρασε από τη δουλειά.
0: Εντάξει, και εγώ δεν μου αρέσει τη δουλειά μου έτσι στο άσχετο να μπαίνει οποιοδήποτε.
1: Οποιοδήποτε δεν είναι.
0: Οποιοδήποτε εννοώ χωρίς να είμαι ενήμερη. Ακόμη και για τη μητέρα μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας χώρος όπου θέλω να είμαι συγκεντρωμένη, γιατί είναι ένας χώρος που δεν είμαι μόνη, γιατί είναι ένας χώρος πιο προσωπικός. Δεν μου κάνει εντύπωση. Πιθανότατα εάν η φίλη είχε επικοινωνήσει με την κόρη να την έφερνε σε μια θέση που να μην μπορούσε να της αρνηθεί, ας πούμε, την επίσκεψη. Δηλαδή, κοριτσάκι μου, είμαι πολύ κοντά, θα μπορούσα να περάσω, να σε δω ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν μου αρέσει και εμένα η εμφάνιση έτσι.
1: Εξαπίνεις.
0: Εξαπίνεις να με φέρουν προτετελεσμένου γεγονότος, θα έλεγα.
1: Εμένα υπάρχουν δύο θέματα εδώ.
0: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάει η κόρη σου.
1: Αυτό, όχι, περίμενε. Υπάρχουν δύο θέματα, κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι ότι το γεγονός ότι πήγε από τη δουλειά της, εκτός και αν ήταν επαναλαμβανόμενη η φορά, το οποίο δεν το γνωρίζουμε.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι κάτι το οποίο, ναι, οκ, θα μπορούσε να ενοχλήσει, αλλά θα μπορούσε να υποθεί και με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από τη μεριά του παιδιού της. Από την άλλη πλευρά όμως, ότι μαμά, με ντροπιάζεις.
0: Όχι, αυτό δεν λέγεται.
1: Δεν λέγεται.
0: Πολλές φορές τα παιδιά λένε πράγματα με διαφορετική έννοια. Να το δικαιολογήσουμε κι αυτό.
1: Είναι 24 χρονών.
0: Ναι, αλλά μπορεί να υποθεί.
1: Μπορεί να
0: υποθεί. Έναν εκνευρισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη που πρέπει λοιπόν να γίνει συζήτηση.
1: Ναι.
0: Κατά την άποψή μου.
1: Εμένα μου κέντρισε την προσοχή αυτό το μερικές φορές.
0: Και δεν χρειάζεται τώρα, μαμά, να νιώθεις ενοχική. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι ενοχές. Είμαστε μάνες. Μπορούμε να κάνουμε λάθη.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη.
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε λάθη.
1: Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη.
0: Αυτό εννοώ.
1: Νάξη.
0: Okay. Το ίδιο εννοώ. Mm. Έχουμε κάθε δικαίωμα.
1: Άνθρωποι είμαστε. Ακριβώς. Δεν γίναμε,
0: λοιπόν, γίναμε μαμάδες με
1: δεν
0: manual. Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Απέναντι στην κόρη σου, βάλτε κάτω και κουβεντιάστε.
1: Ακριβώς. Η καλύτερη δυνατή, επειδή εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τις λεπτομέρειες, η καλύτερη δυνατή προσέγγιση θεωρώ ότι είναι η συζήτηση. Βάλτε τα κάτω.
0: Έκανα
1: και συζητήστε
0: αυτό,
1: τα.
0: Σε πείραξε αυτό.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο.
1: Και αν σε ενοχλεί κάτι.
0: Να το. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει ο γιος μου, εμένα με ενοχλεί. Ενώ γνωρίζει ότι είμαι στη δουλειά, θα πάρει τηλέφωνο χωρίς να σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Δεν θα θυμώσω.
1: Ναι. Ήθιστε τα παιδιά μας πάντως να κάνουν πράγματα και όταν τα κάνουμε εμείς να θεωρούν ότι, ξέρω εγώ, παίρνουμε από το χώρο τους και από το χρόνο τους. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι η καλύτερη προσέγγιση στην προκειμένη περίπτωση είναι η συζήτηση. Να συζητηθούν τα πράγματα, διότι εμείς εδώ με ένα μήνυμα έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες. Εάν ήταν κάτι που επαναλαμβανόταν και είχε δηλώσει τη δυσφορία η κόρη με κάποιον τρόπο και ίσως να μην ήθελες να το δεις, θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση θα λύσει αρκετά προβλήματα. Και επικοινωνήστε, βρε παιδιά. Επικοινωνήστε. Είναι ωραίο να κουβεντιάζουμε. Είναι ωραίο να επικοινωνούμε. Είναι ωραίο να λέμε τα προβλήματά μας. Αυτά τα πράγματα που μας κάνουν να δυσφορούν. Δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε και να δεχόμαστε πράγματα μόνο και μόνο γιατί, ξέρω εγώ, φοβόμαστε μην λυπήσουμε τον άλλον. Να πρέπει να σκεφτούμε και τον εαυτό μας. Γιατί λοιπόν, γιατί υπάρχει κάτι που λυπεί εμάς. Υπάρχει κάτι το οποίο και εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για το μέσα μας. Γιατί όσο φορτίζεσαι, κάποια στιγμή κάνεις ένα μπαμ. Και το μπαμ αυτό είναι χειρότερο από το να κάνεις μια απλή κουβέντα. Το μπαμ θα διαλύσει περισσότερα πράγματα. Έτσι.
0: Εγώ πάλι είμαι της άποψης ότι τίποτα δεν μπορεί να διαλύσει μια υγιή σχέση μεταξύ της μάνας και της κόρης όταν είναι ξεκάθαρες οι κουβέντες μεταξύ τους.
1: Έχουν επικοινωνία.
0: Ξεκάθαρες κουβέντες.
1: Αυτό.
0: Και σεβασμός όμως,
1: Σεβασμός βέβαια.
0: Γιατί εκεί πρέπει να, πρέπει να υπάρξει ο σεβασμός και από την πλευρά της μάνας προς το θέμα του παιδιού δεν θέλω στη δουλειά μου ή δεν ξέρω εγώ γιατί.
1: Σεβασμός.
0: Και το αντίστροφο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και από τις δύο πλευρές.
1: Από τις
0: δύο. Πούμε όχι, εγώ είμαι η μάνα σου και
1: καμία
0: θα κάνω
1: σχέση,
0: ό,τι θέλω.
1: Καμία σχέση.
0: Α, μπράβο, γεια σου. Γιατί η ζωή είναι όμορφη. Γιατί και η Αναστασία που τραγουδάει αυτό το τραγούδι είναι όμορφη. Και γιατί κανείς μας δεν είναι τέλειος και σίγουρα στη ζωή μας κάνουμε λάθη. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε παιδιά. Και είμαι σίγουρη ότι η φίλη μας, αν γυρίσει το χρόνο πίσω, δεν μπορεί και αυτή ως κόρη να τα έχει κάνει όλα τέλεια. Κάποια στιγμή στη ζωή της μπορεί και αυτή να έκανε ένα λάθος. Προς τους γονείς εννοώ, έτσι. Συμφωνείς?
1: Απόλυτα.
0: Νερό στο κρασάκι το λέγανε οι παλιοί παιδιά. Ρίχτε λίγο νερό στο κρασάκι σας.

0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία η Αναστασία. Και τι έγινε η Ιωαννίτσα μου?
1: Μας στείλανε μήνυμα.
0: Και?
1: Όλα καλά.
0: Ωραία. Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Η Λίνα μας γράφει: «Θεία Κατίνα, η πεθερά μου ξέρει κάτι που δεν το ξέρω εγώ». «Θεία Κατίνα, είμαι παντρεμένη εδώ και 8 χρόνια και μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι έχω πολύ καλή σχέση με την πεθερά μου. Μιλάμε σχεδόν καθημερινά, μου λέει τα προβλήματά της, της λέω τα δικά μου και γενικά τη θεωρούσα άνθρωπό μου. Τον τελευταίο μήνα όμως έχει αλλάξει η συμπεριφορά. Είναι απόμακρη και κάθε φορά που αναφέρω τον άντρα μου αλλάζει θέμα. Πριν λίγες μέρες λοιπόν είδα τυχαία στο κινητό του ένα μήνυμα από εκείνη που έλεγε: «Μην ανησυχείς, εγώ δεν έχω πει τίποτα ακόμα». Doink.
0: Και Boeing.
1: Και Boeing. Δεν πρόλαβα να δω τίποτα άλλο. Τη ρώτησε ευθέως αν συμβαίνει κάτι και μου είπε ότι δεν έχει δικαίωμα να μου μιλήσει και ότι πρέπει να τα βρω με το γιο της. Τι να βρω με το γιο της?
0: Τα χαμένα.
1: Ναι. Από εκείνη τη στιγμή έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω αν πρόκειται για οικονομικό θέμα, για άλλη γυναίκα, για κάτι που αφορά εμένα προσωπικά. Και το χειρότερο, ο άντρας μου συμπεριφέρεται απολύτως φυσιολογικά.
0: Οχ. Εκεί πάει το οχ.
1: Θεία Κατίνα, να απαιτήσω να μάθω τι συμβαίνει ή να κάνω ότι δεν είδα ποτέ αυτό το μήνυμα?
0: Να απαιτήσεις να μάθεις τι συμβαίνει.
1: Σαφέστατα.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Βρε παιδιά, τι λέγαμε και
0: πριν. Και όχι φυσικά από την πεθερά.
1: Επικοινωνία. Επικοινωνία. Μιλάμε οι άνθρωποι. Γι' αυτό έχουμε το στόμα, γι' αυτό έχουμε το λόγο, γι' αυτό έχουμε τη σκέψη. Μιλάμε οι άνθρωποι. Επικοινωνούμε. Λύνουμε τα προβλήματά μας. Δηλώνουμε τα θέλω μας. Τα ξεθέλω μας. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Δηλώνουμε και λέμε. Βάζουμε τις κόκκινες γραμμές μας. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Αντιλαμβάνεστε βεβαίως, γιατί σας διαβάζω αυτούς για τα μηνύματα, ότι οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ λίγες. Ωστόσο, οι αλλαγές συμπεριφοράς ενός ανθρώπου είναι κάτι που πρώτο πιάνουμε και ειδικά από ανθρώπους που έχουν να κάνουν με το σπιτικό μας. Είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων οι κεραίες μας το πιάνουν αμέσως. Έτσι. Λοιπόν, και κατά δεύτερο, μας επηρεάζει.
0: Σε όλους τους τομείς.
1: Σε όλους τους τομείς, ναι. Διότι εδώ έχουν αλλάξει συμπεριφορές.
0: Γιατί το μυαλό μας μπορεί να δημιουργήσει
1: εικασία και σενάριο νούμερο 2123.
0: Αυτό. Και πάω σε διαφημίσεις. Φυσικά, με ποιον? Μαζό.
2: Τέρματα ψέματα.
0: Αγαπημένοι φίλοι, προκάλεσε σε μάχη. Έτσι κι αλλιώς ήταν η επιτάς. Η στάχτη ή μπούρμπερι. Έτσι δεν πάει.
1: Και στάχτη και μπούρμπερι.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 3884 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
1: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
1: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά από αυτή την μικρή παύση, να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο κακάο, λίγο νεράκι, να κάνουμε την καταπιώνα μας, που λέει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν συνεχίζουμε στο κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8 με την Ιωάννα Γουρνά, την Ιωάννα Μαλούσο, και είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ μέχρι τις 2 παρακάτι που θα ξεκινήσουμε πάλι τα διαφημιστικά. Λοιπόν, και έχουμε να σας πούμε και την τρίτη ιστορία την οποία μας στείλανε, λοιπόν, χωρίς όνομα, για ευνόητους λόγους, και η οποία λέει το εξής. Θεία Κατίνα, πριν από 10 χρόνια ήμουν τρελά ερωτευμένη με έναν άνθρωπο. Μπράβο σου. Ήμασταν μαζί 3 χρόνια και πίστευα ότι θα παντρευτούμε. Ωραία. Εκείνος όμως μια μέρα μου ανακοίνωσε ότι θέλει να φύγει στο εξωτερικό και ότι δεν μπορεί να μου υποσχεθεί τίποτα. Έφυγε.
1: Έλα, παιδί μου. Ταραχή. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο αέρας.
0: Ρεύμα του αέρα.
1: Όχι ηλεκτρικό. Δόξα να έχει.
0: Wait a minute. Λοιπόν, να δω που είχα μείνει. Έφυγε λοιπόν ο κύριος και εξαφανίστηκε από τη ζωή μου. Πέρασαν 10 χρόνια. Παντρεύτηκα, έκανα μία κόρη και έχω μία ήρεμη ζωή. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυστυχισμένη, αλλά ούτε και ότι ζω τον έρωτα της ζωής μου. Μάλιστα. Πριν από ένα μήνα εμφανίστηκε ξανά το παλικάρι από τα εξωτερικά. Μου είπε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν με ξέχασε ποτέ και ότι τότε φοβήθηκε. Τώρα έχει επιστρέψει μόνιμα και θέλει να με δει. Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που τον είδα, ένιωσα κάτι που νόμιζα ότι είχε πεθάνει. Δεν έχει συμβεί τίποτα μεταξύ μας, ούτε καν ένα φιλί. Αλλά περιμένω τα μηνύματά του σαν έφηβη. Και εκείνος μου είπε κάτι που με μπέρδεψε ακόμα περισσότερο.
1: Πώς την είπαμε τη φίλη?
0: Δεν έδωσε όνομα η φίλη.
1: Α, φίλη μου, αυτή η εφηβεία θα μας φάει. Για λέγε.
0: Α, στη μουσική τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να σου χαλάσω τη ζωή. Θέλω μόνο να ξέρω αν υπάρχει ακόμα κάτι μεταξύ μας. Τη έστειλε ο Κυριούλης.
1: Βρε το Κυριούλη.
0: Ιωάννες. Αν ένας άνθρωπος επιστρέφει μετά από 10 χρόνια, είναι σημάδι ότι ήταν ο άνθρωπός σου ή ότι απλώς δεν έκλεισες ποτέ σωστά μία παλιά ιστορία?
1: Τι να σου πούμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα 10 χρόνια, θα πω εγώ. Είναι σαν να πήγε να αλλάξει την ιστορία, δεν του βγήκε και δεν ξέρω αν επιστρέφει γι' αυτό το λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ένα.
0: Ένα ενδεχόμενο.
1: Χ.
0: Εικασία ένα.
1: Εικασία 18.200. Εικασία 35.520. Δεν έκλεισες και δεν έφυγες ποτέ από το μυαλό του. Παίζει. Το ζητούμενο είναι, ρε κορίτσι μου, εσύ αυτά τα 10 χρόνια τίποτα άλλο?
0: Όχι. Εκεί. Καρδούλα μου, σου λέει, παντρεύτηκε και έκανε και μία κόρη. Ωραία. Το κορίτσι.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Για συνέχισε εσύ τώρα, γιατί πρέπει να απαντήσω.
0: Ναι, δεν είναι, λέει, ο έρωτας της ζωής της, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και μία σχέση η οποία, αν μη τι άλλο, έχει χτιστεί, έχει δομηθεί, έχει αποκτηθεί και ένα παιδί. Και έρχεται ο άλλος τώρα από το πουθενά και σου λέει, εγώ εδώ είμαι και ότι. Ξέρω εγώ σε τι φάση βρίσκεσαι εσύ. Δεν πολύ συμφωνώ με όλα αυτά, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να ξέρω τις παραμέτρους. Μπορώ όμως να πω ότι πρέπει να ψάξεις βαθιά μέσα σου και να δεις τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Ωστόσο, τα διαπιστευτήρια που έχει δώσει ένας άνθρωπος, όπως είναι αυτός, δεν είναι και τα καλύτερα. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι... πώς να το πω, επικίνδυνα. Και θα το πω έτσι, με την έννοια πια ότι ένας άνθρωπος που έχει δώσει αυτού του είδους γραφή, έχουμε δει τη γραφή του, έτσι εντός εισαγωγικών πάντα, και είναι αυτή, τι μου λέει εμένα? Ότι σε έναν χρόνο, σε 5 μήνες, σε 3 μήνες, σε 5 χρόνια, δεν πρόκειται να ξανακάνει τα ίδια. Δεν πρόκειται να σηκωθεί πάλι και να φύγει πάλι. Να φύγει από τη σχέση σας. Να φύγει πάλι με την πρόφαση, την όποια πρόφαση. Έτσι. Αυτά λίγο τα πράγματα εμένα με κάνουν να διπλοσκέπτομαι. Ωστόσο, ζητήματα καρδιάς είναι αυτά τα οποία δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Εγώ η συμβουλή που θα δώσω είναι να κοιτάξεις βαθιά μέσα σου τι ακριβώς νιώθεις, τι ακριβώς θέλεις, να σκεφτείς τους ανθρώπους που εξαρτώνται εντός εισαγωγικών από εσένα, βλέπε τον σύζυγο και το παιδάκι σας, έτσι.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο αυστηρή σε αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να το πω.
0: Τίνω να
1: όμως
0: είμαι πιο διαλλακτική και να δώσω μια επεξήγηση σε αυτό.
1: Όχι.
0: Γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε τις παραμέτρους.
1: Κατακρίνω τα λεγόμενά σου ή τα επικρίνω.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ εν μέρει. Θα μιλήσω καθαρά προσωπικά.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και να μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, μην παρεξηγηθείς, προχώρα.
1: Φιλή. Εγώ προσωπικά όπου φτύνω δεν γλύφω. Τόσο απλά.
0: Ναι, γιατί ο τρόπος ο οποίος ο άνθρωπος αυτός εξαφανίστηκε ήταν πολύ άσχημος. Δηλαδή μιλάγατε για γάμο, μιλάγατε για γάμο, ήσασταν μαζί 3 χρόνια, μέλια, ζάχαρες, γλύκες και ξαφνικά για αντίο φοβήθηκα. Τι σημαίνει φοβήθηκα? Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει φοβήθηκα. Φοβήθηκα τι? Δεν καταλαβαίνω.
1: Τη δέσμευση.
0: Ναι, ναι. Τη δέσμευση.
1: Τη δέσμευση.
0: Mm-hmm.
1: Φοβήθηκα τι? Την αλλαγή της ζωής μου, τον τρόπο, την αλλαγή τρόπου ζωής. Τι φοβήθηκα? Έδωσε τις εξηγήσεις.
0: Στο μεταξύ οι άντρες έχουν και μία φοβία όσον αφορά το θέμα των όρων. Δηλαδή της ταμπέλας.
1: Βασικά έχουν πρόβλημα με τον όρο δέσμευση.
0: Ναι. Μα ναι. Οκ. Okay.
1: Θα σου απαντήσω ακόμη καλύτερα με το επόμενο τραγουδάκι.
0: Για δώσε.
1: Είναι το The Point. Αν θέλεις στήριξέ το, είναι ο καλύτερος τρόπος. Γιατί κάτι που εσύ έχτισες με κόπο και πόνο

0: Μαλούσια, αυτά τα πάθη φταίνε για όλα, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
1: Τι να κάνω, καψαρή, τώρα με έχει βάλει εδώ. Μαλούσια, συμφωνείς?

0: Χρήστος Αντικάη. Ο γνωστός.
1: Ο Μικρούλης.
0: Ναι.
1: Έλα μωρέ.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Πώς περνούν τα χρόνια. Και βρίσκει ο καθένας
1: χρόνια,
0: τα πατήματά
1: του μου.
0: Μα για τα χρόνια μιλούσαμε, 10 χρόνια.
1: Ναι. Οπότε λοιπόν την πήρε τη συμβουλή της, θεωρούμε η ανώνυμη φίλη μας.
0: Ας πράξει αυτό που είναι καλύτερο για την ίδια,
1: ναι.
0: Αλλά να μην ξεχνά
1: το παρελθόν.
0: Τη βίωσε.
1: Ναι, το παρελθόν. Διότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
0: Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Εύκολα
1: αλλάζει.
0: Τουλάχιστον όχι.
1: Και στο Ιωάννα Unfiltered τώρα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, το οποίο το ετοιμάζαμε χθες το βράδυ. Αλλά κοίτα, τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε μία εγώ, μία εσύ. Δεν σου κάνω εγώ όλες τις ερωτήσεις. Συγγνώμη κιόλας.

0: μην την περάσει αυτή η κόκκινη γραμμούλα. Καϊντζής, κακό. Ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι, μην το κάνει.
1: Πολύ με το ρεύμα το βάλαμε.
0: Σήμερα, ναι, δεν ξέρω γιατί. Ήταν και εκείνα.
1: Έχουν μοιραστεί οι λογαριασμοί γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Το οποίο περιλαμβάνει ακόμα air condition, έτσι. Πλά αυτό σου λέω.
1: Για όλους μας δυστυχώς.
0: Και ξεκινάω εγώ με τα ερωτήματα τώρα. Το έτσι είμαι εγώ ως απάντηση είναι η ειλικρίνεια ή η δικαιολογία για κακή συμπεριφορά?
1: Εξαρτάται για ποιο λόγο χρησιμοποιείται. Μπορεί να είναι και αγένεια όμως.
0: Το έτσι είμαι εγώ είναι απόλυτο.
1: Ναι. Άρα μπορεί να γίνει και αγενές.
0: Όχι, είναι 70% αγενές και 30% ειλικρινές.
1: Εντάξει.
0: Γιατί υπάρχει και ειλικρινής τρόπος, κόσμιος και ευγενής.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Άρα λοιπόν το 70 είναι αγένεια. Ακριβώς.
1: Πόσο παρακάτω. Χαίρομαι όταν συμφωνούμε.
0: Μα μόνιμα.
1: Πρέπει να απαντάμε σε κάθε αγένεια.
0: Όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν θα απαντήσουμε σε κάθε αγένεια, γιατί επιλέγουμε να μην έχουμε αγενείς ανθρώπους δίπλα μας. Τέλος. Άρα δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Εάν όμως σου συμβεί, ναι, εγώ θα απαντήσω, δεν το αφήσω έτσι. Μήπως και κάποιος άνθρωπος καταλάβει. Νομίζω. Αυτό.
1: Είναι αγένεια να μην απαντάς αμέσως σε ένα μήνυμα?
0: Για μένα καθόλου. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω κινητό τηλέφωνο ότι πρέπει να το κουβαλάω και όλη την ώρα δίπλα μου και να πρέπει να απαντήσω. Θα απαντήσω και το γνωρίζουν οι δικοί μου άνθρωποι με την πρώτη ευκαιρία που θα βρω διαθέσιμη. Έτσι. Αν κάποιος έχει πληγώσει, του χρωστάς εξήγηση?
1: Όχι βέβαια.
0: Αν υποτεθεί ότι απομακρυνθείς, αυτό εννοώ.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι και βέβαια.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Mm-hmm. Ναι, μπορείς να αγαπάς κάποιον και να μην τον θέλεις στη ζωή σου?
1: Φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Πανεύκολο.
0: Πανεύκολο.
1: Δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Γιατί μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην είναι καλός για τη ζωή σου, αλλά εσύ για κάποιον δικό σου λόγο προσωπικό να τον αγαπάς πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Για προχώρα.
1: Γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να πούμε όχι?
0: Ναι. Και παντού εγώ ναι. Ναι. Γιατί δυσκολευόμαστε? Γιατί είμαστε ευγενείς? Γιατί δεν θέλουμε να πληγώσουμε τους αγαπημένους μας? Να μην πληγώσουμε κάποιον άνθρωπο?
1: Ενσυναίσθηση μπορείς να πεις.
0: Ενσυναίσθηση λέγεται αυτό, αλλά δεν είναι η καλή μορφή ενσυναίσθησης.
1: Όχι.
0: Είναι η κακή μορφή ενσυναίσθησης.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και συμβαίνει κατά κόρον. Εγώ πάντως είμαι κακούλα.
0: Τι κακούλα?
1: Μ' αρέσει η λέξη όχι.
0: Ας αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα είναι και καλό για σένα να ξέρεις.
1: Συνήθως.
0: Προφυλάζεις εσένα.
1: Συνήθως.
0: Αυτό. Ναι. Θεωρείς ότι έχουμε γίνει πιο ξεκάθαροι ή πιο απόλυτοι?
1: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει καθαρά με το χαρακτήρα του καθενός.
0: Ισχύει. Εξήγησε
1: κάποιοι
0: το.
1: Κάποιοι είναι απόλυτοι,
0: mm-hmm,
1: και αυτό συνήθως δεν βγαίνει σε καλό.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποιοι είναι ξεκάθαροι. Ξέρουν πολύ καλά τι είναι αυτό που θέλουν και το ξεκαθαρίζουν στις σχέσεις τους, οποιασδήποτε μορφής, μην παρεξηγηθώ. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για σχέσεις ερωτικής φύσεως, φιλικές, οικογενειακές, οτιδήποτε. Η ειλικρίνεια και το να είναι κάποιος ξεκάθαρος πάντοτε κρατάει σε ισορροπία τις σχέσεις μας με τους άλλους.
0: Όταν και ο άλλος είναι το αντίστοιχο με αυτόν.
1: Ακριβώς. Όταν είναι ο άλλος απόλυτος, ξέρετε τι κάνεις.
0: Mm. Ποια συμπεριφορά σε κάνει να διαγράψεις αμέσως έναν άνθρωπο? Αμέσως όμως.
1: Η ασέβεια.
0: Α, η ασέβεια.
1: Και το ψέμα.
0: Είπες δύο, το ένα.
1: Το ψέμα.
0: Οκ. Okay. Αμέσως.
1: Αμέσως.
0: Ωραία.
1: Εσένα?
0: Η ανεντιμότητα.
1: Άρα?
0: Το ίδιο πράγμα σχεδόν.
1: Mm.
0: Η ανεντιμότητα. Ναι.
1: Μπορεί μια συγγνώμη να διορθώσει τα πάντα?
0: Όχι.
1: Αλλά μπορεί όμως να διορθώσει ένα κομμάτι όταν είναι ειλικρινής?
0: Όχι. Μια συγγνώμη είναι ιερό πράγμα, αλλά
1: πολύ
0: η συγγνώμη,
1: σημαντική λέξη.
0: Βεβαίως.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι την έχουν ξεχάσει.
0: Βεβαίως. Αλλά η συγγνώμη έχει να κάνει με αυτόν που τη λέει.
1: Αυτό
0: όχι
1: λέω.
0: Με αυτόν που την εισπράττει.
1: Αυτό λέω, όταν έτσι είναι ειλικρινής.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δέχομαι συγγνώμη.

0: Μην ακούστε απόλυτη, γιατί ακούγομαι λίγο απόλυτη αυτή τη στιγμή. Δέχομαι τη συγγνώμη
1: και ξέρω
0: κάποιου.
1: Ότι είσαι άνθρωπος που θα τη δεχόσουν να
0: μην είναι. Ναι, θα τη δεχόμουν.
1: Γι' αυτό και το συνεχίζω να το συζητάω και δεν σταμάτησα στο όχι.
0: Ναι. Απλά.
1: Παίζει ρόλο το ποιος θα τη ζητήσει.
0: Και με εκνευρίζει μετά το γεγονός. Για μένα με εκνευρίζει, όχι για τον άλλον. Για μένα με εκνευρίζει η ανασφάλεια που μπορεί να νιώθω. Ότι δηλαδή μπορεί να επαναληφθεί. Γιατί
1: εντάξει,
0: έχω την πεποίθηση
1: το
0: ότι.
1: Εξ αμαρτήν.
0: Ουκανδρός σοφού. Θέλεις να μου πεις πόσους σοφούς άνδρες έχεις συναντήσει. Δεν μιλάω για άντρες αυτή τη στιγμή, γιατί ουκανδρός σοφού ήταν η έκθεση που χρησιμοποιήσαμε.
1: Πόσους ανθρώπους
0: λοιπόν σοφούς έχεις συναντήσει που να μην ξανακάνουν το ίδιο λάθος. Ελάχιστος.
1: Ναι. Αλλά σε αυτούς όμως θα δώσω δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, καρδούλα μου, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι.
1: Πρέπει να εξηγούμε πάντα γιατί απομακρυνόμαστε από κάποιον. Για μένα ναι.
0: Αν υπάρχει.
1: Για μένα ναι.
0: Αν είναι σημαντικός για μας ναι.
1: Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που αξίζουν δεύτερη ευκαιρία ή δεύτερη ευκαιρία είναι παγίδα?
0: Μπορεί να είναι και μεγάλη παγίδα, το πιθανότερο. Αλλά ναι, αξίζουν δεύτερη ευκαιρία. Άνθρωποι είμαστε και εμείς θα τη θέλαμε.
1: Θέλεις να μας ρωτήσεις κάτι ή θέλεις να δεχθείς μόνο ερωτήσεις?
0: Όχι, θέλω να σας ρωτήσω. Πόσο εύκολα αλλάζει η γνώμη σου για κάποιον όταν τον δεις να συμπεριφέρεται άσχημα σε έναν τρίτο άνθρωπο?
1: Άρδιν.
0: Αυτό περίμενε να μου πεις, αυτό μου είπες.
1: Εννοείται.
0: Το έχω. Πρέπει να κρατάμε επαφή με ανθρώπους που κάποτε αγαπήσαμε.
1: Φυσικά. Φιλικές. Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
0: Ναι, να μου πει, για πες μου κάτι άλλο τώρα. Ισχύει αυτό το σενάριο?
1: Εξαρτάται πόσο σημαντική είναι.
0: Ισχύει το σενάριο του μένουμε φίλοι?
1: Ναι. Τουλάχιστον εμείς οι δύο το ξέρουμε. Εξαρτάται τι μας συνδέει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί υπάρχουν και τα. Και οι βαρκούλες, λέω εγώ, που σέρνουμε ο καθένας. Έχουμε κάτι μικρές βαρκούλες που τις δημιουργήσαμε με τα σπλάχνα μας και τις τραβάμε.
0: Ναι. Πρέπει.
1: Τι λες κι εσύ?
0: Απόλυτα.
1: Έτσι, γεια σου.
0: Πρέπει η φιλία να αντέχει τα πάντα.
1: Φυσικά. Αλλιώς δεν είναι φιλία.
0: Ναι. Ακόμα και την ασέβεια?
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Πρέπει όμως να αντέχει σε όλα.
0: Ναι, να αντέχει σε όλα.
1: Και να είναι ειλικρινής.
0: Όχι την ασέβεια.
1: Όχι την ασέβεια, εντάξει. Τώρα με πας στα άκρα και είναι και 56 και σε αφήνω με τραγούδι.
0: Με αφήνεις.
1: Σε αφήνω.
0: Με εγκαταλείπεις.
1: Σε εγκαταλείπω
0: με
1: μόνο για 24 ώρες.
0: Για λιγότερο από 24, 22.
1: Εντάξει, 22. Αύριο σε θέλω πάλι εδώ γιατί δεν μπορώ χωρίς εσένα.
0: Θέλω να τα λες αυτά στον αέρα.
1: Τα λέω στον αέρα, αφιερωμένο σε όλους.
2: Φεύγω
1: και όλες.
2: Αλλά.
1: Φεύγουμε αλλά.
0: Ανανεώνουμε αύριο. Για αύριο στις 12 και 2 ίσως, αλλά εδώ στις 12.
1: Bye-bye.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.

στο κόσμο το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί κι ο έρωτάς σου διαταγή.

αυτά σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763 061 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721 087 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης.
2: Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Σταδίου 82 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 26 179.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 27.

0: 210-247-47 και 697-388-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
5: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: Υγεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
1: Το φως δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
8: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
9: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
8: And I will be the best.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
18: Τηλέφωνο 27210-87164.
19: Ανοιχτά όλη μέρα.
20: Pet Market Σπυρόπουλος.
21: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
22: Η ώρα είναι 6:30.
23: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
24: Έχουμε Αλφα, παντού.
23: Δηλαδή?
24: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούστε πώς πάει, ακούστε υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγριαριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου.
9: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: θα σου πάρει 3.500 εισιτήρια. Το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι είναι πολύ φανατική η οπαδή της Μαρσέη και μάλιστα έχει γίνει και μια σύσκεψη στην UEFA πριν από λίγες μέρες για το αν θα υπήρχε μετακίνηση οπαδών, των οπαδών του Ολυμπιακού στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία, ναι.
0: Τελικά αποφασίστηκε να πάρει ο Ολυμπιακός 3.500 εισιτήρια, 1.750 για το παιχνίδι με την Τζέλιε στη Σλοβενία, 1.650 για το παιχνίδι με τη Ρέν στη Γαλλία και 1.500 για το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας στην Πορτογαλία με την Ρεϊρέντσε. Αυτό έγινε κατόπιν συνεννόησης με την πορτογαλική ομάδα και ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει ο Ολυμπιακός ενδέχεται να προμηθευτεί και άλλα περισσότερα εισιτήρια συγκριτικά με αυτά που δικαιούται. Να σημειώσω εδώ ότι σε όλα αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια προτεραιότητα θα έχουν φίλε οι κάτοχοι εισιτήριο διαρκείας, έτσι.
1: Ναι, όπως πάντα.
0: Ναι. Όπως και σήμερα μετά τις 5 ξεκίνησε η διάθεση για το παιχνίδι με τη Γιάννη στην ερχόμενη Τετάρτη, είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού για το Europa League. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων ηλεκτρονικά με τον γνωστό τρόπο, έτσι. Οπότε, βέβαια πριν από το παιχνίδι με τη Γιάμπλονες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει το παιχνίδι με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο, έτσι. Στις 7 η ώρα είναι. Είδαμε κάποιες δοκιμές ή κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπα εν Όφη στο αγώνα με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο, ο οποίος Όφη κέρδισε 3-0 για το κύπελλο,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, έληξε πριν από λίγο.
0: Τον Νέστο Χριστοπούλης. Όπως και να πω ότι και για το πρωτάθλημα της Super League 2 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 1-1. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τη Super League 2, την πρώτη αγωνιστική. Έλεγα λοιπόν ότι είδαμε κάποια πράγματα σχετικά με το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του με την Λίμπαρ. Δηλαδή είδαμε ας πούμε τον Μπουέρτα να είναι σε σούπερ κατάσταση.
1: Ναι, πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι γι' αυτό και τον έκανε αλλαγή για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο. Ο Φορτούνης σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Και ο Γκοντζάλες ήταν καλός.
0: Ο Γκοντζάλες με 2 γκολ δείχνει σιγά σιγά να παίρνει λίγο τα πάνω του γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για τον Μεξικανό, τον Πιτσιρικά τέλος πάντων. 22 χρονών.
1: Εντάξει, εμείς τους βλέπουμε με τσιρικάδες αυτούς.
0: Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει από την πατρίδα, θέλει κάποιο χρόνο προσαρμογής και αυτά τα γκολ που πετυχαίνει προφανώς τον βοηθούν να πάρει τα πάνω του.
1: Και έρχεται κάποιοι συμπατριώτες του φίλε, δημοσιογράφοι από το Μεξικό.
0: Ναι, πάντα έρχονται στο Καραϊσκάκι. Και βέβαια και η επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αγωνίστηκε για ένα 20 λεπτό. Του ακυρώθηκε και ένα γκολ, είχε 2-3 καλές ενέργειες και γενικά ο Γιάρεμτσουκ μου έδειξε εμένα στα μάτια τα δικά μου ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία, είναι ευκαιρία του να παίξει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Ορεξάτος μου φάνηκε και εμένα φίλε.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτός θα είναι που θα συμπληρώσει τη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα και με αυτούς τους δύο, τον Κοντζάλη δηλαδή και τον Γιάρεμτσουκ, θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός μέχρι να επιστρέψει ο Ελκαμπή μετά από 6-7 μήνες πρώτο ο Θεός. Γενικά θα κάνει αρκετές αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ το ερχόμενο Σάββατο με τον Όφη σε ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί ξέρουμε ότι ο Όφη είναι καλή, πόσο καλή ομάδα είναι, το έχουμε δει, έτσι θέλει μεγάλη προσοχή. Γενικά είναι αυτές τις ημέρες τώρα, είναι 3 παιχνίδια μέχρι τη διακοπή πρωταθλήματος τα οποία έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολία για τον Ολυμπιακό με τον Όφη το Σάββατο και ο Καραϊσκάκη, την ερχόμενη Τετάρτη με τη Γιάμπλονετς στην πρεμιέρα του Europa League και μετά με τον Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή, τη μεθεπόμενη Κυριακή, συγγνώμη, το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων και μάλιστα για 3 εβδομάδες.
1: Αν και ήταν κύπελο χθες το μάτς με τον Βόλο,
0: ναι,
1: η εμφάνιση,
0: ναι,
1: του Ολυμπιακού. Εσένα
0: Σάκη, δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα τώρα με τον Βόλο. Θέλω να δω ότι είδα κάποια καλά πράγματα που μου αρέσανε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Τα είδα και τα είδα για τον απλούστατο λόγο ότι είδαμε παίκτες μπαλαδόρους ναι. στην δεκάδα. Δηλαδή είδαμε τον Φορτούνι ας πούμε και τον Μπουέρτα να κάνουν ωραία πράγματα σαν χαφ στο κέντρο. Να περνάνε καλές πάσεις. Απόδειξε ας πούμε το τρίτο γκολ που πέτυχε ο Μπουέρτα, πώς το ξεκίνησε ο Φορτούνις με την ωραία πάσα στον Γκονζάλες και αυτός προσέκοψε την μπάλα στον Μεξικανό, στον Κολομβιανό, συγγνώμη, για να πετύχει με ένα σκατό σούτ το 3-0. Αυτή την κίνηση, δηλαδή αυτή το συνδυασμό, αυτές τις ενέργειες, είχα καιρό να τις δω στον Ολυμπιακό. Τώρα θα μου πεις με τον Βόλο στο κύπελο, με τον Βόλο στο κύπελο. Να κάνω δηλαδή. Προσπαθείς να πιεσείς από κάπου και
1: ναι.
0: να πεις ότι κοίτα κάτι έχει αλλάξει μάλιστα, και στον τρόπο παιχνιδιού και στη φιλοσοφία του προπονητή και της ομάδας και γενικά. Δεν στέκομαι σε αυτό το παιχνίδι, μάλλον στέκομαι στη χαλαρότητα που υπήρχε στο τελευταίο 15 λεπτό όταν ο Ολυμπιακός δέχτηκε 2 γκολ, έτσι. Γιατί εκεί που έδειξε το μάτσο ότι μπορεί να είναι γύρι και 4 και 5-0 ξαφνικά έγινε 3-2. Και αυτό προβλημάτισε τον με τη Λίμπερ, βέβαια είναι αρκετές αλλαγές στο διάστημα αυτό. Και μην ξεχνάμε Ρεσάκη ότι αυτή τη στιγμή ο με τη Λίμπερ προσπαθεί να προσαρμόσει την ομάδα 17 νέα πρόσωπα. Αυτό
1: δεν είναι εύκολο.
0: Θεωρείς ότι είναι και εύκολο.
1: Βέβαια δεν είναι εύκολο.
0: Θέλει υπομονή. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και μια φορά και ας γίνομαι κουραστικός. Ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον ένα δίμηνο μέχρι να συνέλθει. Να αρχίσει να αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε και πέρσι αλλά και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Όποιος δεν το καταλάβει αυτό, δεν μπορείς να το βάλει καλά στο μυαλό του, θα κάνει λάθος. Θα είναι λάθος η εκτίμηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή τρομερές απαιτήσεις, να δούμε μπαλάρα κτλ. Το ζητούμενο είναι να πάρει ο Ολυμπιακός αυτά τα μάτς, τουλάχιστον τώρα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος και από εκεί και πέρα.
1: Σιγά να στρώσει και ομάδα. Να βάλουμε και τους φίλους ακροατές στην κουβέντα. Ο φίλος ο Διονύσης ρωτάει, ο Φορτούνης πιστεύεις ότι θα είναι σε επιλογές το Σάββατο με τον Όφη ή θα τον έχει μόνο για το κύπελο και αν θα ακολουθήσουν και άλλες εσωτερικές μεταγραφές μετά το κορδόν.
0: Για το Φορτούνη να σου πω ότι προφανώς και τον έχει στο μυαλό του, γιατί δεν μπορεί να μην τον έχει στο μυαλό του. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χωρίς τον Φορτούνη είναι άλλη ομάδα.
1: Είναι άλλη ομάδα, συμφωνώ.
0: Έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου κάνει το απρόβλεπτο, μπορεί να σου περάσει πάσεις, μπορεί να σου κάνει ατομικές ενέργειες, μπορεί να σου κάνει πράγματα, δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Τουλάχιστον τα 2 χρόνια που έλειπε στη Σαουδική Αραβία, ο Φορτούνης έλειπε. Ή μάλλον ο παίκτης Φορτούνης με αυτό το στυλ και τον τρόπο παιχνιδιού έλειπε. Και το βλέπουμε τώρα. Από εκεί και πέρα, θέμα προπονητή είναι. Τι να σχολιάζουμε, δεν το χρησιμοποιείς. Τώρα για τον Γκορδόν να σου πω ότι προφανώς και θα έχει ένα ρόλο πολυσύνθετο, αν θέλεις να σου το πω έτσι. Δεν θα πάει απλά τη θέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος τελείωσε μετά από 2,5 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν επέστρεψε ο Γκορδόν για να συμπληρώσει ένα οργανόγραμμα. Επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να ανάλαβε ένα ρόλο με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Έχοντας μπροστά του μια ξεκάθαρη αποστολή, ας πούμε. Να αποτελέσει έναν από τους βασικούς ανθρώπους στον αγωνιστικό σχεδιασμό και στη λειτουργία ολόκληρου του ποδοσφαιρικού οργανισμού. Αυτό τα λέει όλα. Τώρα τι θα γίνει μέχρι τον Ιανουάριο, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να κάνουμε σκέψεις. Οι ενδείξεις που υπάρχουν ότι προφανώς τον Ιανουάριο θα γίνουν πάλι μια-δύο κινήσεις. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα.
1: Είναι νωρίς ακόμη.
0: Ναι, είναι η δεύτερη παρουσία. Μην ξεχνάμε ότι ο Κορδόν ήταν και πριν 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, αλλά είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα και γι' αυτό έμεινε μόνο 3 μήνες. Τον είχα γνωρίσει τότε στην προετοιμασία που είχαμε πάει στην Αυστρία. Μας είχε κάνει και το τραπέζι σε όλους τους ρεπόρτερ τότε. Ένα σοβαρός άνθρωπος, λίγα λόγια και καλά. Και φαίνεται, ας πούμε, να θέλει να δημιουργήσει ένα δικό του μοντέλο. Μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει μια συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη πριν 2-3 μήνες, αλλά έμεινε εκεί η συνάντηση. Δεν προχώρησε. Αλλά τώρα έκρινε ο ηγέτης του Ολυμπιακού ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, να επιστρέψει και να δει πώς μπορεί να οργανώσει καλύτερα το ποδοσφαιρικό τμήμα από όλες τις πλευρές. Γνωρίζει το περιβάλλον του Ολυμπιακού, δεν είναι άσχετος ο Κορδόν. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα πλεονέκτημα.
1: Ναι, ξέρει που έρχεται.
0: Ναι, γνωρίζει τις απαιτήσεις, την πίεση που υπάρχει. Τα είχαμε συζητήσει και τότε αυτά, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. και το, κυρίως το επίπεδο στο οποίο θέλει να κινείται ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αυτή τη φορά επιστρέφει λοιπόν με πιο πολλά εφόδια, για να το πω έτσι, και με μεγαλύτερο πεδίο ευθύνης. Θα είναι δίπλα στον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, κομβικό σημείο είναι αυτό, ο ρόλος δηλαδή που θα έχει η άμεση συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να τον ενημερώνει για τα πάντα, θα έχουν καθημερινή επικοινωνία για σημαντικά ζητήματα, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή, από εδώ και πέρα όλα θα περνάνε από τον Αντώνιο Κορδόν.
1: Συμφωνώ και με ένα φίλο εδώ, τον Δημήτρη, που λέει ότι χθες κέρδος ήταν και ο Φίλης με την καλή παρουσία του στο μάτς.
0: Ο Φίλης, φίλε, δεν είναι, και εγώ συμφωνώ, αλλά δεν ήταν χθες κέρδος. Ο Φίλης ήταν κέρδος και από το παιχνίδι με τη Λάρισα. Πριν μια εβδομάδα στο 4-0 είχε κάνει καταπληκτική εμφάνιση. Και ο Φίλης σε όλα τα παιχνίδια του κυπέλου θα είναι βασικός. Πρώτο γιατί τα αξίζει. Και δεύτερον, γιατί ο Ολυμπιακός αναγκαστικά θα πρέπει να έχει δύο παιδιά γεννηθέντες του 2004. Όπως όλες οι ομάδες, βέβαια, όχι μόνο ο Ολυμπιακός. Ο Φίλης έχει αυτές τις προδιαγραφές.
1: Ναι, έχει ποδοσφαιρικό θράσος, άνεση στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Είναι αριστεροπόδαρος, ωραίο κορμί, ξέρει μπάλα.
1: Ναι, μπαλάτος
0: που λένε. Έκανε και μια πυρουέτα ωραία που την ολοκλήρωσε, εν πάση περιπτώσει. Γενικά είναι ένα project το οποίο το δουλεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και ποντάρουν πολύ. Δηλαδή από όλους αυτούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ο Φίλης είναι νούμερο ένα στη λίστα.
1: Η θέση του είναι 6-8.
0: 6-6. 6, ξεκάθαρα 6, αμυντικό χαφ, αλλά με πολύ καλές προδιαγραφές και πολλά στοιχεία που παραπέμπουν σε ένα παίκτη ο οποίος όσο παίζει, αυτός τώρα έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι θα παίζει. Μα 8 παιχνίδια στο κύπελο.
1: Κέρδος είναι το, για το παιδί, δεν το συζητάμε.
0: Αν και το επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση, δεν αποκλείται να το δούμε και σε κάποια άλλα μάτς. Έτσι, δεν λέω στον Ντέρμπι, ξέρω εγώ, με τον Παναϊκό ή την ΑΚ ή τον Μπόκο, αλλά σε κάποια άλλα παιχνίδια, αν του δοθεί ευκαιρία, όχι βασικός, αλλά και σαν αλλαγή, ο Μεντιλίμπαρ θα τον αξιοποιήσει. Θα του δώσει χρόνο να μπαίνει σιγά-σιγά στην ομάδα, όπως έκανε και με τον Κοστούλα πρόπερση και με τον Μουζακίτη. Έτσι. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει αυτή η ιστορία. Είναι ένα παιδί και ο Κουτσογούλας δεν ήταν κακός, αλλά ο Φίλης πραγματικά είναι αυτός που ξεχωρίζει και κάνει τη διαφορά, φίλε.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω ότι τα καλύψαμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα νεότερα από αύριο να ξεκινήσει η προετοιμασία. Μάλλον αύριο θα έχει ρεπό. Σήμερα έγινε μια αποθεραπεία, αν θέλεις, όπως γίνεται πάντα την επομένη του αγώνα. Θα έχει ρεπό και θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Όφη και για το μάτς με την Γιαγκελόνη. Όπως είπα, ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων. Νομίζω ότι το Καραϊσκάκη την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι γεμάτο, γιατί και χθες, παρά τον προβληματισμό που υπάρχει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
11: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
10: And I will be the best.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
8: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
9: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι.
13: Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
1: Για επικαιρότητα με πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Σάχης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Καλησπέρα να πω στην όμορφη Λευκάδα, εκεί στη φίλη μας τη Νίκη. Καλησπέρα στον Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Συλληπιτήρια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα και σε εσένα Σάκη. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα να πω και στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην όμορφη Κρήτη, στην Ελένη, στην Χριστίνα και την Μαρία. Επίσης στο Βασίλη να πω καλησπέρα και τη Μαρία στην Λιβαδιά, στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Καλησπέρα και στην Κύπρο. Μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM, μέσα από τον μάλλον Super Sport FM σε 104. Καλησπέρα στο φίλο μας το Θέμη. Καλησπέρα και στον Νικόλα. Καλησπέρα στο Γιάννη. Καλησπέρα στο Βασίλη. Καλησπέρα και στο φαντάρο μας, το φίλο μας το Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Λίγες έμειναν, λέει Δημήτρης. Με το καλό, φίλε. Η Κηφισιά που αντιμετωπίζει αύριο ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς. Επέστρεψε ο Γιον Ντελούις στην αποστολή. Εκτός παραμένουν Βαν Άιμα και Έμπο. Ο Ισπανός ξεπέρασε τον τραυματισμό του που τον κράτησε εκτός. Μιλάω για τον Λουίς και επέστρεψε στην αποστολή της ομάδας του Λέτο και θα είναι στη διάθεση του προπονητή της Κηφισιάς για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Αναγνωστόπουλος, Ραμίρες, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάνκε, Κούσουλος, Αντώνησε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ και Χριστόπουλος είναι η αποστολή της Κηφισιάς για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Πριν λίγο είχαμε και το αντίο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Γιώργο Μαζονάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που σημάδεψε το χώρο της λαϊκής μουσικής, ο οποίος σήμερα σε ηλικία 54 τον έφυγε από τη ζωή. Τον αποχαιρέτησε λοιπόν στα social media με το δικό της μήνυμα η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και έχει μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της Ευρωπαϊκής Κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε, αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο

Να θυμίσω για τη Super League 2 το απόγευμα ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1. Ολυμπιακός, ο οποίος εισαφάρισε στις καθυστερείς, όπως μας είπε και ο Κώστας Μαθράκης. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Φινέσος Χρυσούπολης 3-0. Και μην ξεχνάτε, βραδιά Champions League σήμερα. Στις 8 παρατέταρτο 2 παιχνίδια, Μπαρσελόνα Φέγενορτ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 άλλα 4 παιχνίδια, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Νάπολη την Άρσεναλ. Σπουδαίο παιχνίδι και αυτό. Παρί Σεζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι.

Καλησπέρα να πω στη φίλη μας τη Μαρίνα που μας ακούει στην Καλαμάτα. Καλησπέρα και στον Θοδωρή. Καλησπέρα στον Αλέκο στο Μενίδη. Καλησπέρα και στον φίλο το Γιάννη και την παρέα του εκεί στην όμορφη Νάξο.

Καλησπέρα, αγόρι, λέει το κάτω εγάλεο. Ο φίλος μας ο Λάκης 811 για τους παλιούς. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σάκη, και από τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο και στο νομό Ηλίας.

0: Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ετερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου ρε Σακή, καλό απόγευμα και εσένα και στους φίλους. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Εγώ θέλω να γυρίσω στα παλιά, εδώ και τώρα.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Στην παλιά τη γειτονιά που ξέρεις από αυτή τη γειτονιά.
2: Εκεί που ξεκίνησαν όλα. Εκεί που ξεκίνησαν όλα. Για τον κάθε άνθρωπο εκεί που ξεκίνησε. Να είναι ελαφρύ το χρόνο που θα τους σκεπάσει τον άνθρωπο, νεότατος.
0: Ναι. Κρίμα φίλε, όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι, τι να πεις, δεν έχεις λόγια, τι να πεις. Και έτσι ξαφνικά, σοκαριστικό ακριβώς.
2: Είναι σοκαριστικό. Και το ακόμα πιο σοκαριστικό, σαν και μου ξέρεις, είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, ανεξάρτητα τώρα το αν σου αρέσει η μουσική του Μαζονάκη,
0: καλά, ναι, μπορεί να αρέσει σε όλους.
2: Ναι, εννοείται αυτό. Είναι το σοκ τέτοιο, σαν να φεύγει ένας δικός άνθρωπος, επειδή τους ζούμε καθημερινά τους άνθρωπους, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Και πραγματικά το σοκ είναι σαν να φεύγει ένας δικός σου άνθρωπος. Δηλαδή, τις λίγες ώρες που έχω τελειώσει από την πρωινή μου τη δουλειά, ακούω δηλαδή όλο τον κόσμο να συζητάει γι' αυτό. Ήταν σοκαριστικό. Κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Κοίτα, έτυχε, το λέγαμε και εκτός αέρα, να τον γνωρίσω όταν ξεκίναγε, που δεν ήταν καν γνωστός. Είχε βγάλει τα πρώτα τραγούδια, οι επιτυχίες του τέλος πάντων. Ένα παιδί που με πολλά όνειρα και ήταν ξεχωριστός από τότε. Και εμείς, και εγώ ως DJ τόσα χρόνια, τα τραγούδια του μου θύμισαν πολύ φίλοι σε διάφορα μαγαζιά που διασκέδαζαν με τα τραγούδια του. Μεγάλωσαν γενιές, άλλοι έκλεγαν με τα τραγούδια του, άλλοι χώρισαν, άλλοι παντρεύτηκαν. Και ξέρεις, ειδικά κάποιοι καλλιτέχνες, και ειδικά όταν αρέσει η μουσική, τους θεωρείς ότι είναι, όπως είπες και εσύ, δικοί σου άνθρωποι, ένα κομμάτι από τον εαυτό σου. Αφήνουν παρακαταθήκη βέβαια τα τραγούδια, αλλά όταν χάνεται ο άνθρωπος, όπως και με τον Παντελή, τον Παντελίδη.
2: Έτσι, και εκείνο ήταν πολύ σοκαριστικό.
0: Ακριβώς.
2: Και εμένα αυτό μου ήρθε στο μυαλό απευθείας. Ήταν παρόμοιο το σοκ. Παρόμοιο. Κρίμα.
0: Απλά μένουν να σου πω κάτι για τον κάθε άνθρωπο ανάλογα, είτε στα μαγαζιά που εμφανιζόταν ή από κοντά, ή αν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ τους. Είναι κάποιες στιγμές που σου μένουν στο μυαλό και δεν φεύγουν ποτέ μέχρι να κλείσει τα μάτια σου.
2: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Έτσι μπορεί να φύγετε κλισέ.
0: Αυτό...
2: όμως δεν ξέρουμε για πόσο είμαστε. Φίλε, οπότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και
0: κλισέ μπορεί...
2: όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Ναι, κλισέ μπορεί να είναι, φίλε, αλλά αν όλοι οι άνθρωποι σκεφτόταν αυτό, δηλαδή να λέμε δόξα τω Θεώ από το πρωί βλέπουμε τον ήλιο. Έτσι, γιατί η ζωή από το θάνατο είναι ένα κλικ, τίποτα δεν είναι.
2: Έτσι, δευτερόλεπτα.
0: Και
2: δευτερόλεπτα,
0: αν όλοι οι άνθρωποι το καταλάβαιναν αυτό, ότι κανείς δεν είναι αθάνατος, πιστεύω ότι και η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερα, γιατί δεν θα υπήρχαν αυτά τα μίση να σκοτώνονται για τις ομάδες, να κοιτάζω εγώ πώς θα κλέψω εσένα ή να φάω εσένα σε εισαγωγικά.
2: Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος.
0: Θα ήταν πολύ καλύτερος.
2: Θα ήταν καλύτερος. Απλά το θυμόμαστε μόνο σε αυτές τις στιγμές και μετά το ξεχνάμε πάλι.
0: Και ο καθένας νομίζω ότι είναι ξεχωριστός και ότι έλα μωρέ, δεν θα τύχει σε μένα. Και όμως ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σκοτήσεις την πόρτα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε τώρα στα απλά.
0: Απλά καθημερινά, ναι, δευτερεύοντα πράγματα αυτά βέβαια. Ντέσσερς δεν έχει βγει νομίζω ακόμα η απόφαση.
2: Όχι, περιμένουμε. Έχει εκδικάστηκε το μεσημέρι σήμερα η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή των τριών αγωνιστικών που δέχτηκε ο Σίριλ Ντέσσερς στην αποβολή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την αψιμαχία αυτή με τον Μιχαηλίδη. Τώρα για το πότε θα βγει η απόφαση, αναμένεται να βγει ως την προσεχή Παρασκευή, 11 του μήνα. Αν και το πιθανότερο σενάριο υπάρχει ενδεχόμενο να βγει και αύριο ακόμα, ημέρα Πέμπτη, αλλά οφείλουμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με περισσότερη σιγουριά. Υπάρχει αισιοδοξία από τη μεριά του Παναθηναϊκού ότι θα μειωθεί η ποινή. Το δεδομένο σάκι μου είναι ότι χάνει το παιχνίδι αύριο με την Κηφισιά. Εντάξει, το ήταν δεδομένο έτσι αλλιώς, είτε με μία αγωνιστική είτε με τρεις, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα το έχανε. Οπότε τώρα μένει να δούμε με την εκδίκαση, ουσιαστικά με την απόφαση μάλλον της εκδίκασης, αν θα χάσει και το παιχνίδι με τον Πανετολικό αμέσως μετά πάλι στο ΆΚΑ και το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά ξανά, αυτή τη φορά όμως για το κύπελλο Ελλάδας, στο Απόστολος Νικολαίδης.
0: Μάλιστα. Έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού που ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία για το μάτς με την Κηφισιά, όπως και η Κηφισιά το ίδιο.
2: Έτσι ακριβώς, ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ μάλλον, ολοκλήρωσε και την σημερινή πρωινή προπόνηση. Εντάξει, η προπόνηση όπως κάθε φορά ήταν προετοιμασίας του Νίστρουπ για να ετοιμάσει τους παίκτες του για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ουσιαστικά αυτό που τους είπε είναι ότι αφήνουμε πίσω τη μεγάλη επιτυχία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάστε σπάς που λέει κάποτε και ο Μπράβοβιτς. και προχωράνε σίγουρα για το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα που είναι και ο στόχος. Τώρα, αν θέλεις να πούμε.
0: Αν την έχεις πρόχειρα, εγώ να την πω εγώ.
2: Την έχω.
0: Εκτός να πούμε ότι είναι ο 4 και φυσικά οι τραυματίες, έτσι.
2: Σωστά. Η αποστολή να πούμε είναι 23 ποδοσφαιριστές. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, τερματοφύλακες. Η αμυντική είναι Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρις, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Πάλμερ Μπράουν. Είναι η αμυντική. Τώρα στη μεσαία γραμμή Ετιέν Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κίνγκς Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναή και Γιάγκουσιτς. Και στους επιθετικούς είναι ο Κυριόπουλος, Πελίστρη, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Ανδρέας Τετέι και Ράστοντερ. Απουσία εκεί μεγάλη σίγουρα αυτή του Σιριντέ Σερσάκη, ο οποίος, όπως είπαμε, αναμένεται να χάσει το παιχνίδι και ελπίζουμε να μην χάσει και τα επόμενα.
0: Να πάμε και λίγο στην επικρατέστερη δεκάδα. Να θυμίσουμε ότι το μάτς αυτό δεν είναι για το κύπελο, είναι το εξαναβολής για το πρωτάθλημα. Αμέσως μετά την Κυριακή, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε ένα ντέρμπι πρωτοβόρων με τον Πανετολικό.
2: Με τον Πανετολικό.
0: Και μετά ξανά με Κηφισιά για το κύπελο όμως. Πώς βλέπεις να πάει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ποια θα είναι η δεκάδα? Έχει διλήμματα ο προπονητής, δηλαδή θα συνεχίσει να είναι βασικός ο Καμαρά ή θα παίξει ο Λούζα, λέω τώρα. Δεν ξέρω. Ναι. Και η θέση του Ναΐ ποια θα είναι, θα ξεκινήσει, θα έρθει από τον πάγκο? Τι βλέπεις?
2: Έχει πονοκεφάλους Σεσάκη, ευχάριστος.
0: Ναι, ναι, ευχάριστος, όπως και τα Μπόρδα θα έλεγα, γιατί πάει non-stop.
2: Τώρα τον Ταμπόρδα ρε Σεσάκη τον βγάζει από αυτή
0: αυτό
2: την
0: πήγα να σου πω, πώς τον βγάζει?
2: Δεν τον βγάζει, δεν τον βγάζει. Είναι αυτή τη στιγμή θεωρώ πιο φορμαρισμένος ο παίκτης, αλλά ακριβώς πάρα πολλά πράγματα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Απλά να πούμε εδώ για την ιστορία, επειδή το ανέφερες κιόλας, ότι είναι το παιχνίδι που πήρε αναβολή ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια με τη Χράντετς στην Ευρώπη, έτσι. Το οποίο
0: σωστά
2: έπραξε, γιατί είδαμε και πώς εξελίχθηκαν σε τι θρίλερ αυτά τα παιχνίδια. Το να έχει αυτό το παιχνίδι τότε με την Κηφισιά ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι δεν θα έκανε καθόλου καλό πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, για μια πιθανή εντεκάδα, νομίζω ότι Πένια κάτω από τα δοκάρια για την γραμμή άμυνας δεν υπάρχει κάποια συζήτηση. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Οι Ολλανδοί στα στόπερ, Φαντρόγκελεν με Ντεφράι. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει σχηματισμό. Θα πάει ο Νίστρο σε αυτό το 4-4-2. Και εάν θέλεις τη δική μου άποψη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με ακριβώς την ίδια εντεκάδα που ξεκίνησε και με τον ΠΑΟ.
0: Αυτό νομίζω και εγώ, φίλε. Δεν θα...
2: Ναι, ναι. Αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό στο να μπει ο Ουναή στην εξίσωση και να πάρει τη θέση του Αντίνο αριστερά και με αυτόν τον τρόπο, μάλλον δεξιά, και να τραβήξει τον Ταμπόρδα αριστερά που το έχουμε ξαναδεί και πέρσι και φέτος κυρίως με επί Νίστρουπ, να ξεκινάει
0: ναι,
2: από
0: γιατί
2: αριστερά.
0: Και οι δύο θα συγκλίνουν προς τα μέσα.
2: Και να παίξει, μπράβο, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός με ένα σύστημα που πλέον και οι δύο οι πλάγοι σε αυτό το 4-4-2, οι δύο χαφ και ο δεξί και ο αριστερός θα έχουν ένα διαφορετικό ρόλο. Δεν θα είναι οι χαφ ή οι εξτρέμ αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και πατάνε γραμμή, αλλά θα πηγαίνουν εσωτερικά. Κάτι σαν για αυτό που κάνει τα Μπόρδα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα Κάγκουα Καμαρά, εγώ νομίζω ότι αυτό το δίδυμο δεν πρέπει να το χαλάσει. Στη δεδομένη στιγμή έχει αρχίσει και αποδίδει. Ο Καμαρά με τον Κάγκουα δίπλα του είναι άλλος παίκτης. Τώρα για το διαμάντι από τη Ζάμπια δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είναι το κάτι άλλο ο Κάγκουα να τον βλέπεις από τόσο νωρίς και έχει κερδίσει νομίζω το χειροκρότημα και του τελευταίου φιλάθλου του Παναθηναϊκού με αυτά που κάνει.
0: Ναι, και τον βλέπω να είναι ενεργός και στα social και πολύ ρε παιδί μου ευχαριστημένος που βρίσκεται εδώ. Φαίνεται αυτό στην ομάδα.
2: Είναι ωραίο να έχεις τέτοιους παίκτες που δείχνουν την ευχαρίστησή τους και παίκτες οι οποίοι έχουν και μεράκι Ισάκη να δουλέψουν και παραπάνω και να αποτύχουν ακόμα περισσότερα
0: βέβαια,
2: πράγματα
0: βέβαια.
2: Γιατί τέτοιους χρειάζεται ο Παναθηναϊκός με αυτή την νοοτροπία όπως είναι ο Κάγκουα, όπως είναι ο Ταμπόρδα, δηλαδή αυτή την αίσθηση, αυτό το πάθος έτσι, και αυτό το να λες ρε παιδί μου ότι κυλάει η αίμαση φίλε, το ότι νιώθουν την κάθε στιγμή σαν να είναι τελευταία αυτή, είπαν οι διευθυντές στα γκολ. Είναι το κάτι άλλο.
0: Και εγώ θα σε πάω στην απέναντι όχθη. Βλέπε τον Ντεφράι, ας πούμε, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία. Έχει παίξει τόσα παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο. Champions League, ας πούμε, πρώτη φορά έπαιζε στο conference, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αλλά προβληματικά. Αφού είχε προβληματικά που σε διακόψα. Είχε πει σε δηλώσει ότι πραγματικά νιώθω περίεργα όπως προβληματικά. Δεν το είχα συνηθίσει τόσα χρόνια να βρίσκομαι σε αυτό το στάδιο. Είχε συνηθίσει να είναι απευθεία σε league phase.
0: Μπράβο. Και βλέπεις λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι πέρα από τους νέους που λες και πολύ σωστά το είπες, και αυτός ο παίκτης. Φαίνεται διψασμένος ρε παιδί μου.
2: Παρά την ηλικία του και παρά τα όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του.
0: Γι' αυτό το αναφέρω.
2: Και επίσης να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με αυτό. Ντεφράι και Καλάμπρια αυτή τη στιγμή είναι δύο παίκτες οι οποίοι ο ένας ήρθε από την Ίντερ, ο άλλος από τη Μίλαν. Αρχηγοί και οι δύο στις ομάδες τους. Ο Ντεφράι εκ των αρχηγών. Ο Καλάμπρια μόνιμος πρώτος αρχηγός. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω
0: κάτι λέει αυτό.
2: εκτός ότι λέει κάτι, αυτό είναι δεδομένο, είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός να έχει τέτοιες παρουσίες στα αποδυτήρια, διότι θα σου πω το εξής, Άκη, ο Καλάμπρια είναι από τους παίκτες, και το κάνει και ο Ντεφράι, όπου μπορούν στους νεότερους σε ηλικία, αλλά και σε αυτούς που μπορεί να μην είναι τόσο νεότεροι σε ηλικία, αλλά δεν έχουν τις ίδιες παραστάσεις, με συγχωρείτε, να τους κάνουν να καταλάβουν ότι ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, με τον ΠΑΟΚ, που ήταν μια επιτυχία του Παναθηναϊκού, την πήρε, αλλά πέρασε αυτό. Και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Αυτό προσπαθεί να περάσει ο Νίστρουπ. Και όταν έχεις παίκτες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό και ξέρουν πότε να γυρνάνε το διακόπτη και να πηγαίνουν από το ένα παιχνίδι στο αμέσως επόμενο και να κρατάνε αυτή τη συγκέντρωση, τέτοιοι παίκτες είναι ο Ντεφράι, τέτοιος παίκτης είναι ο Καλάμπρια, αυτό είναι αξία ανεκτήμητη για κάθε ομάδα, έτσι, που μπορεί να έχει.
0: Και έτσι μαθαίνουν και οι νεότεροι δίπλα τους.
2: Βεβαίως, και μακρύνουν και νεότεροι. Τώρα υπάρχουν νέα παιδιά. Ο Κάτρης, για παράδειγμα, νομίζω είναι τρομερή εμπειρία να παίζεις και να έχεις δίπλα σου έναν ιερότερα σαν τον Ντεφράι. Έτσι, το ίδιο θα έλεγα και αν ήταν για κάποια άλλη ομάδα. Έτσι, έχουν περάσει και άλλοι μεγάλοι πρώτα από την Ελλάδα. Έτσι, αυτό είναι ο Μέλμπερκ, ας πούμε, τώρα πολύ
0: πρόσφατα. Τεράστιος παίκτης.
2: Τεράστιος παίκτης, έτσι, σαν στόπερ στον Ολυμπιακό. Και μαθαίνουν οι παλιότεροι. Και νομίζω τότε είχε συνυπάρξει με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, έχω την εντύπωση.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι και τον Παναθηναϊκό, τον Χέντριξεν, που αυτός έπαιζε με το μυαλό πιο πολύ.
2: Απίστευτο.

0: και αποκτά μια ομοιογένεια, βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο κάτι καλύτερο. Και αυτό το πράγμα τον κόσμο τον ζεσταίνει, Σάκη. Οπότε θεωρώ ότι θα έχει κόσμο στο ΆΚΑ. Το ίδιο περίπου με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι θα ανοίξουν και το πανδιάζωμα ξανά.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς. Που είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα του Λέτο δεν θα είναι εύκολη.
1: Όχι, δεν θα είναι εύκολο απόγευμα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Να βάλουμε και λίγο τους φίλους, γιατί δεν μας παίζει ο χρόνος. Καλησπέρα, λέει ο φίλος Ελευθέρης. Τι λέτε, λέει, για τον Ουναΐ, αν θα είναι αυτός που ξέραμε. Γιατί καμιά φορά οι επιστροφές από το παρελθόν προκύπτουν απογοητεύσεις. Πριν απαντήσω, εγώ θα πω κάτι. Είδαμε ένα μικρό δείγμα, γιατί δεν έχουμε δει έτσι μεγάλο δείγμα. Εμένα μου φάνηκε ακόμα καλύτερος από ότι όταν ήταν εδώ στον Παναθηναϊκό. Να πούμε όμως ότι όλα κρίνονται στο χορτάρι, αυτό θα το δούμε. Μακάρι να είναι καλύτερος από όταν έφυγε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
0: Τι να πω, νομίζω με κάλυψες, Σάκη μου, τι να πω. Εγώ αυτό που είδα είναι ένα παίκτη πιο έτοιμο, είδα ένα παίκτη και σωματοδομικά, αν θέλεις, πιο γεμάτο, πιο σκληροτράχυλο, χωρίς να χάνει όμως αυτό το στοιχείο του, το φαντεζί και το ωραίο. Εντάξει, μπήκε ελάχιστα λεπτά με τον ΠΑΟΚ, χωρίς να έχει μπει στο κλίμα, χωρίς να είναι 100% έτοιμος, χωρίς να ξέρει την ομάδα. Και είδαμε ότι
1: και γκολ πήγε να πετύχει.
0: Και ναι, γκολ πήγε να πετύχει, όπως το λες. Οπότε τώρα δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να έχει την υγεία του και αυτός και όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Και το καλό είναι, δεν είναι δανεικός, δεν κοιτάει τώρα για τον
0: μπράβο, γκολ. Και να είναι focus εκεί. Ακριβώς. Και να είναι, ξέρεις ένα πράγμα, και το λέω και στους φίλους να το ακούσουν, δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει για να τελειώσει το συμβόλαιο του στον Παναθηναϊκό. Κράτησε το αυτό.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και να κλείσουμε με ένα φίλο, ναι. Σπίθας 54, για το πέναλτι πάλι. Πάντως, Άκη, λέει, την Κυριακή ήταν πέναλτι με τον ΠΑΟΚ. Τι λες, απορώ, ξένος διαιτητής που ήταν και στο ΒΑΡ, πώς δεν το είδανε. Τέλος πάντων, κερδίσαμε 3-1. Το είπαμε και εδώ με τον Χρήστο. Πέναλτι ήταν. Πριν προηγήθηκε φάουλ. Τώρα, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του ΒΑΡ, γιατί το πιο πιθανόν, αν μπορώ να δώσω μια εξήγηση, δεν το ξέρω, είναι. Καλό ήταν να έχουμε τους διαλόγους, να ξέρουμε τι γίνεται. Από τη στιγμή που υπήρχε φάουλ, μπορεί να το είδε ο διαιτητής, σου λέει και να τον φωνάξω στο ΒΑΡ να δει το πέναλτι, αφού θα πρέπει να γυρίσω στη φάση πίσω. Οπότε θα δοθεί φάουλ, συνεχίζουμε και τελείωσε. Λέω εγώ, μπορεί να είναι λάθος αυτό που λέω, δεν το ξέρω.
0: Κοίταξε, η ΚΕΒ έχει πάρει μέρος υπέρ του ΠΑΟΚ, έτσι, ότι ήταν πράγματι πέναλτι. Και ουσιαστικά η δικαιολογία που δόθηκε είναι ότι ο βαρίστας έχει χάσει εκείνη την ώρα τη φάση, διότι λέει είδε την επανάληψη από λάθος κάμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και από την κάμερα την οποία είδε, εντάξει, δεν είχε καλή οπτική επαφή για να
1: αφού
0: πει
1: το λέει
0: την ώρα την επέναλτη.
1: Ωραία, πέναλτη ήταν, εγώ θα πω όμως ότι υπάρχει φάουλ πίσω.
0: Υπάρχει λοιπόν ξεκάθαρα φάουλ πριν στον Κάγκουα, αυτό νομίζω. Για να κλείσει με αυτό το υπόθεση αυτή.
1: Λοιπόν, αύριο είναι το μάτς. Τι ώρα είναι, στις 9 και 4.
0: 4 και 4. 9 ώρα ήταν η αρχική. Ένα τεταρτάκι μετά πήγαμε. Μικρή διαφορά για τον κόσμο που θα πάει εκεί. Έτσι, 9 και 4. Έχουμε σέντρα, Σάκη.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ,
0: καλό βράδυ σε όλους. Αντίο,
1: γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και τα νέα του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Παπανικολάου.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την δεύτερη ώρα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, για όλα τα διεθνή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Διπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

σε νοιάζομαι και να σε έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Σαν από όλο μέσα στη νύχτα κι αγώνεξα να

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή,
6: Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο

ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραφόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210 82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior, Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.

0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
2: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
1: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: One day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.
4: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες του

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασί.

0: παιχνίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: Κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Θεός, Θεός.
1: Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι παίζουν έτσι το ρεμπέτικο. Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι.
2: Φίλος με παρέσει.
1: Τι την παρέσει, μικρό παιδί.
3: Άρα, παιδιά.
2: Έτσι, ας παρασύρουμε.
3: Μερικές φορές η ζωή είναι πολύ ωραία. Ωραίες, ωραίες. Στην υγειά σου, πέστε μου, στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Αυτός ο χορός, ο τρόπος που χορεύτηκε, είναι μια απάντηση σε πολύ κόσμο και σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε, που λένε «Έλα ρε παιδιά τώρα, αυτό είναι ο πολιτισμός μας, τώρα τα ζεμπέκια κλπ». Αυτό είναι απάντηση. Σαν αρχαίος χορός, δεν ήταν, ε. Τραγωδία.
4: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.